0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
0: Ένας κόσμος μαγικός. Ο δικός σας κόσμος.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Ένας κόσμος μαγικός. Ο δικός σας κόσμος.

0: Πάνος Κιάμος.
1: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
4: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
5: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης.
8: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2.

0: on Cosmos 95.2 FM Stereo. Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος

0: Κόσμος 95.2 FM.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.
2: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

θα μείνω να κοιτώ σαν να μονά παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου.

Μα μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω.

τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Το διεθνές δίκαιο και η πολυμέρεια αποτελούν θεμέλια για τη διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μιλώντας στη Νέα Υόρκη σε σύνοδο υψηλού επίπεδου για την πολυμέρεια, το διεθνές δίκαιο, την ειρήνη και την ευημερία. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι σε περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας ο καταστατικός χάρτης των ΗΕ και το διεθνές δίκαιο είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Αναφερόμενος στην Κύπρο, είπε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία που εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης στρατιωτικής κατοχής γνωρίζει τη σημασία του σεβασμού της κυριαρχίας εδαφικής ακεραιότητας, ειρηνικής επίλυσης των διαφορών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ανέφερε τέλος ότι η αξιοπιστία του διεθνούς συστήματος εξαρτάται από τη συνεπή εφαρμογή των κανόνων και των αρχών που έχει συμφωνήσει η διεθνής κοινότητα. Από την πρώτη στιγμή είναι ορατές οι παρασκηνιακές συναντήσεις για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζοντας εκ νέου ότι δεν αποκλείει θετικές εξελίξεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι στόχος με την παρουσία όλων των εμπλεκομένων είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια θετική εξέλιξη. Όπως ανέφερε, θετική εξέλιξη δεν μπορεί να είναι άλλη από την ανακοίνωση για επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά μέσα από μια διευρυμένη διάσκεψη. Σημείωσε ότι οι επαφές πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή και δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποτελούν ένδειξη και του προσωπικού ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Αν υπάρχει πολιτική βούληση, πρόσθεσε, μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό τον στόχο. Κατηδίαν συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτέρες θα έχει ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων του Φαν Έρχιουρμαν στη Νέα Υόρκη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, όπως επιβεβαίωσαν τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης. Την 5η 24 Σεπτεμβρίου ο Έρχιουρμαν θα συναντηθεί με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό Μαρία Άγγελα Ολκίν. Τη στενή συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ιορδανίας καθώς και τρόπους ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή συζήτησαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπτάλα σε συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι οι δύο χώρες βρίσκονται σε στενή επαφή για τις εξελίξεις στην περιοχή με στόχο τη δημιουργία συνθήκων για υψηλού επίπεδου συνεργασίες και σταθερότητα. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης τρόποι με τους οποίους Κύπρος, Ιορδανία, Συρία και Λίβανος μπορούν να προχωρήσουν έργα που αφορούν τη συνδεσιμότητα μεταξύ των χωρών και της περιοχής. Παράλληλα, διεξήχθη συζήτηση για τις περιφερειακές εξελίξεις και ειδικότερα το ρόλο της Τουρκίας. Ο πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η Κύπρος θα αξιοποιήσει και την επιτυχημένη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να προωθήσει περαιτέρω τη συνεργασία προς επίτευξη του κοινού στόχου για ασφάλεια, συνεργασία και σταθερότητα. Στη Νέα Υόρκη καταφθάνουν οι ηγέτες του κόσμου για την ετήσια σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ επιχειρώντας να διαχειριστούν τον κλιμακούμενο πόλεμο με το Ιράν στη Μέση Ανατολή, τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία που διαρκεί πάνω από 4 χρόνια και την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Όλα αυτά συμβαίνουν υπό τις οικονομικές πιέσεις των ΗΠΑ και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αναζήτηση νέου επικεφαλής του ΟΗΕ, ο οποίος θα κληθεί να διατηρήσει επίκαιρο και ουσιαστικό τον οργανισμό. Οι 7 υποψήφοι θα επιδιώξουν επαφές με παγκόσμιους ηγέτες και κυρίως με τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας παρουσιάζοντας υποψηφιότητες τους. Η Σύνοδος αποτελεί κεντρική σκηνή για την παρασκηνιακή διαμόρφωση συσχετισμών γύρω από τη διαδοχή. Ο Τραμπ θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση σήμερα και αναμένεται να παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησής του για την αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών κρίσεων με έμφαση στο Ιράν και στη θέση ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Τουρκικά μαχητικά και υποστηρικτικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν εκπαιδευτικές πτήσεις νότια της Κύπρου και στο διεθνή εναέριο χώρο της Μεσογείου, παραδέχθηκε το ίδιο το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, επιβεβαιώνοντας σχετικά δημοσιεύματα. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι τα μαχητικά απογειώθηκαν από διαφορετικές βάσεις της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Χρησιμοποιεί τη φράση «τα τσάλινα φτερά στους ουρανούς της Μεσογείου», σημειώνοντας ότι οι σχετικές δραστηριότητες εντάσσονται στο πλαίσιο της προστασίας, όπως αναφέρει, των δικαιωμάτων και συμφερόντων της Τουρκίας στην περιοχή. «Θα συνεχιστούμε με αποφασιστικότητα», ανέφερε το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, «με στόχο και την ανάπτυξη των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, καθώς και τη διατήρηση του υψηλού επίπεδου ετοιμότητας». Δεν διευκρινίζεται ο αριθμός των αεροσκαφών που συμμετείχαν, οι τύποι των μαχητικών και των αεροσκαφών υποστήριξης, η ακριβής περιοχή της εκπαιδευτικής πτήσης, ούτε και η χρονική διάρκεια της. Νέα πτώση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου λόγω αύξησης της διέλευσης πετρελαιοφόρων από τα στενά του Ορμούς, καθώς και την προοπτική νέας διπλωματικής προσπάθειας για τερματισμό της διένεξης Ουάσιγκτον Τεχεράνης, ιδιαίτερα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Το Brent έπεσε λίγο πιο πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, μια υποχώρηση της τάξης του 3 και πλέον της 100, η μεγαλύτερη το τελευταίο δεκαήμερο. Το αμερικανικό αργό έκλεισε στα 97,5 δολάρια το βαρέλι. Άνοδο σημείωσαν οι δείχτες σε πολλά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, προσβλέπουν αυτή τη βδομάδα σε πιθανή διπλωματική πρόοδο σε συνομιλίες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Σε μείωση των τιμών στα καύσιμα προχωρεί η γερμανική κυβέρνηση από την 1η Οκτωβρίου, μετά τη δραματική αύξηση λόγω της έκριθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για μείωση συνολικά 17 σεντ στο φόρο για τη βενζίνη και τον ντίζελ, καθώς η οργή των πολιτών ξεχυλίζει και ο φετινός χειμώνας προβλέπεται να είναι ο χειρότερος της τελευταίας δεκαετίας. Σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να εγκριθεί και από τα δύο σώματα του Γερμανικού Κοινοβουλίου αυτή την εβδομάδα. Στόχος του καγκελαρίου Μέρτς ήταν να εφαρμόσει το μέτρο πριν τις χθεσινές εκλογές στο Βερολίνο και το κρατήδιο Μέγκλεμπουργκ Δυτικής Προμενίας, όπου το κυβερνών κόμμα υπέστη τη μεγαλύτερη του περιφερειακή ήττα στη μεταπολεμική Γερμανία. Σε δηλώσεις, ο καγκελάριος της Γερμανίας εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την παραμονή των σοσιαλδημοκρατών στην κυβέρνηση συνασπισμού. Ενδεχόμενη αποχώρησή τους θα οδηγούσε σε παρέτηση του Φρίντριχ Μέρτς. Η Γροιλανδία, η Δανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν σήμερα τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, αν και ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε ότι χορηγεί στη ΣΥΠΑ μόνιμο έλεγχο επί της Γροιλανδίας. Η Δανία και η Γροιλανδία δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο για αυτούς τους ισχυρισμούς Τραμπ, διαβεβαιώνοντας μόνο ότι η συμφωνία είναι υποφελής για το νησί και σέβεται την εθνική κυριαρχία του. Στην Ιεμένη 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στην πόλη Μόκα σε επίθεση της πολεμικής αεροπορίας Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΣΑΒΑ. Πρόκειται για 6 άμαχους πολίτες, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά και 1 γυναίκα, ενώ από τα αεροπορικά πλήγματα τραυματίστηκαν άλλοι 8. Η υποπίεση του Ριάντ εξαπολύει καθημερινά βομβαρδισμούς σε περιοχές της Ιεμένης, ελεγχόμενος από το κίνημα, γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών τον Χούθη, χωρίς πάντως να έχει αναγκάσει τους μαχητές του να υποχωρήσουν. Στην Ιαπωνία ο τυφώνας Ντουτζουάν οδήγησε στην ακύρωση 300 περίπου πτήσεων και στην έκδοση οδηγιών για την για την εσπευσμένη απομάκρυση από τα σπίτια 1,6 εκατομμυρίων κατοίκων, καθώς μετεωρολόγοι προειδοποιούν για κίνδυνο βροχοπτώσεων ρεκόρ, καθώς και το ακραίο φαινόμενο πλησίαζε το Τόκιο. Δύο άνθρωποι βρήκαν το θάνατο όταν ισχυρές βροχές προκάλεσαν κατολισθήσεις σε περιοχές κοντά στο Τόκιο. Το πρωί σήμερα η καταιγίδα απομακρύνθηκε από την ακτή, κινούμενη προς βόρειο-ανατολική κατεύθυνση, προς τα ανοιχτά του αρχιπελάγους, με τους ανέμους ελαφρά εξασθενημένους. Προβληματισμό για την άτοπη, όπως ανέφερε εξαγγελία κινητοποίησης από τους εκπαιδευτικούς, εξέφρασε Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου και διαρωτήθηκε αν ο στόχος είναι ο εκβιασμός. Πρόσθεσε ωστόσο ότι αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων να διεκδικούν τα αιτήματά τους. Υπουργός Παιδείας είπε ότι έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος των διαβουλεύσεων με τους εκπαιδευτικούς να έχουν καταθέσει τις εισηγήσεις τους. Εντός των ημερών, πρόσθεσε, θα παραλάβουν σχετική επικαιροποιημένη πρόταση. Αυτό που κάνει το Υπουργείο, ανέφερε η Αθηνά Μιχαηλίδου, είναι να διασφαλίσει επάρκεια διορισμών στη βάση του σεβασμού στους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στο σύστημα. Συνεπώς, πρόσθεσε, δεν ισχύουν τα επιχειρήματα που ακούγονται. Είμαστε εδώ, ανέφερε, όχι μόνο για να ικανοποιήσουμε συνδικαλιστικά αιτήματα, αλλά για την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. Σε ερώτηση για το θέμα των βιβλίων που αναμένονται να παραληφθούν, η Υπουργός είπε ότι τέλος του Σεπτέμβρη έρχονται και τα τελευταία. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις θα βρεθούν έξω από το Προεδρικό στις 8 Οκτωβρίου, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές οποιασδήποτε λύσεις που αφήνουν εκτεθειμένο το δημόσιο σχολείο και τους εκπαιδευτικούς. Όπως αναφέρουν ΠΟΕΔΟ, ΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, η κολυσιεργία του Υπουργείου Παιδείας δεν αφήνει άλλα περιθώρια ανοχής, γι' αυτό και αποφάσισαν κοινή κινητοποίηση στο Προεδρικό Μέγαρο την 5η 8 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη για παρουσίαση των θέσεών τους και το πλαίσιο των επόμενων δράσεών τους. Οι οργανώσεις καταγγέλουν επιμονή της κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για το σύστημα διορισμών, οι οποίες, όπως αναφέρουν, δεν εξασφαλίζουν εργασιακό μέλλον. Είναι αντιφατικό, σημειώνουν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, η πολιτεία να αξιοποιεί για χρόνια εκπαιδευτικούς για την κάλυψη των αναγκών και την ίδια στιγμή να τους αφήνει εκτεθειμένους σε καθεστώς εργασιακής αβεβαιότητας. Είναι απαράδεκτο, προσθέτουν, το Υπουργείο Παιδείας να θεωρεί την υπηρεσία τους απαραίτητη, αλλά ανεπαρκή όταν καλείται να διασφαλίσει εργασιακό μέλλον. Παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις, αναφέρουν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, δεν έχει δοθεί ολοκληρωμένη πρόταση, καθώς η κυβέρνηση ροκανίζει το χρόνο, συντηρώντας εκκρεμότητες αντί να δίνει λύσεις. Θα πρέπει καταλήγουν να αναλάβει τις ευθύνες της. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έξαρση σε περιστατικά εξαπάτησης πολιτών μέσω γραπτών μηνυμάτων στο κινητό, παριστάνοντας ψευδό στην αστυνομία Κύπρου. Στα εν λόγω μηνύματα περιλαμβάνεται ηλεκτρονικός σύνδεσμος, link, μέσω του οποίου οι δράστες καλούν τους παραλήπτες να προχωρήσουν σε δήθεν πληρωμή εξώδικου προστίμου. Σκοπός τους είναι η υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων, καθώς και η απόσπαση χρημάτων. Η αστυνομία με ανακοίνωση καλεί το κοινό τα μηνύματα να αποφεύγει, να ανοίγει αυτούς τους συνδέσμους. Η αστυνομία ενημερώνει ότι τα μηνύματα είναι πλαστά, δεν έχουν καμιά σχέση με την αστυνομία.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Η οικογένεια, φίλοι, συμμαθητές και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς αποχαιρετούν σήμερα το 16χρονο Γιώργο Χατζιωάννου που τραυματίστηκε θανάσιμα το απόγευμα της Κυριακής σε οδικό δυστύχημα στην Αργάκα. Η κηδεία του Γιώργου θα τελεστεί στις 3 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας. Παράκληση της οικογένειας προς τους συμμαθητές του Γιώργου που θα παρευρεθούν στην κηδεία είναι να φορούν λευκές μπλούζες. Την οδύνη της για το θάνατο του Γιώργου εξέφρασε η ΕΔΟΝ καθώς ήταν δραστήριο μέλος της. Σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία, ο ανήλικος οδηγούσε αγωνιστική μοτοσικλέτα off-road όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έχασε τον ελεγχό της. Η μοτοσικλέτα αρχικά προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο και ανατράπηκε. Στη συνέχεια σύρθηκε στο οδόστρωμα για αρκετά μέτρα. Ο 16χρονος εξφενδονίστηκε και προσέκρουσε σε πάσαλο της ΟΕΙΚ. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πόλεως Χρυσοχούς όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο θάνατος του 16χρονου επήλθε από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση καθώς και από πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων. Αυτό είναι το πόρισμα της νεκροτομής που διενήργησε εχθές ο ιατροδικαστής Ορθόδοξος Ορθοδόξου στο νεκροτομείο Λευκωσίας. Δύο δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στις κοινότητες Δρούσας και Ανδρολίκου χθες βράδυ κατέκαυσαν συνολικά έκταση 2 δεκαρίων με θαμνώδη βλάστηση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η πρώτη πυρκαγιά ξέσπασε στις 7:20 στη Δρούσα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ανταποκρίθηκαν άμεσα και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο στις 7:55. Η πυρκαγιά έκαψε έκταση περίπου 1 δεκαρίου με θαμνώδη βλάστηση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 8 μέλη του Τμήματος Δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και 2 μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 1 πυροσβεστικό όχημα. 5 λεπτά αργότερα στις 7:25 εντοπίστηκε δεύτερη πυρκαγιά στην Ανδρολίκου και αυτή τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 7:55 έχοντας κάψει επίσης έκταση περίπου 1 δεκαρίου θαμνώδους βλάστησης. Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Ανδρολίκου επιχείρησαν 4 μέλη του Τμήματος Δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα. Τα αίτια πρόκλησης και των 2 πυρκαγιών διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης έσπασε το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο από χθες. Σε 5 πρατήρια στην Πάφο και 3 στη Λευκωσία αύξησαν την τιμή τους πάνω από τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή Παγκύπρια ανέρχεται στο 94. Η ακριβότερη τιμή Παγκύπρια είναι στα 2,39. Η φθηνότερη τιμή είναι στο 1,86. Πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, μιλώντας στο ραδιοκόσμο, εξέφρασε την ανησυχία του για την αύξηση τιμής και του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς όπως ανέφερε από τον περασμένο Μάρτιο, η τιμή του αυξήθηκε κατά 610 ευρώ τον τόνο. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο και κυρίως να επικαιροποιήσει τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για το έργο προστασίας από τη διάβρωση του παραλιακού μετόπου Πάφου Γεροσκήπου, ζητά ο Δήμος Ιεροκηπιάς από τη νέα Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Ο Δήμαρχος Νίκος Παλιός, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, επιβεβαίωσε ότι απέστειλε επιστολή στην Υπουργό, ζητώντας συνάντηση για την προώθηση του έργου, καθώς η αλλαγή στην ηγεσία του Υπουργείου, όπως είπε, δημιουργεί νέα δεδομένα σε σχέση με το μέχρι τώρα προγραμματισμό. Μέχρι πρόσφατα, η κυβερνητική δέσμευση, όπως είπε, ήταν ότι το έργο θα μπορούσε να αρχίσει τον ερχόμενο Μάρτιο, ενώ πριν από το τέλος του χρόνου θα προκυρήσονταν προσφορές. Υπενθύμησε ότι αντίστοιχη διαβεβαίωση είχε δοθεί το περασμένο φθινόπωρο και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας προς τους φορείς της επαρχίας. Η αποχώρηση του κ. Βαφεάδη από το Υπουργείο και η ανάληψη της πολιτικής ηγεσίας από τη νέα Υπουργό δημιουργούν, σύμφωνα με το Δήμο Ιεροκηπιάς, την ανάγκη επαναβεβαίωσης των δεσμεύσεων. Φαινόμενα κρακτισμού εμφανίστηκαν στην τουριστική περιοχή της Πάφου, ειδικότερα στο λιμανάκι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, τα παράπονα για παρενόχληση τουριστών από κράχτες έφτασαν και στην εταιρεία τουριστικής ανάπτυξης. Μιλώντας στο ραδιοκόσμο, ο επικεφαλής της δημοτικής ομάδας της ΕΔΕΚ στο Δήμο Πάφου, Παναγιώτης Βορκάς, χαρακτήρισε ανησυχητικό αυτό το φαινόμενο, τονίζοντας ότι ο Δήμος σε συνεργασία με την ΕΤΑΠ θα πρέπει να απευθυνθούν στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων στο λιμανάκι και να τους προειδοποιήσουν ότι αν δεν τερματίσουν αυτή την τακτική θα έχουν συνέπειες. Το 2027 προβλέπεται να διατεθούν περίπου 22 εκατομμύρια από ευρωπαϊκούς πόρους για την αναδιάθρωση των αμπελώνων, σύμφωνα με τον Υπουργό Γεωργίας Χρήστο Σενέκη. Όπως ανέφερε μιλώντας στο 14ο φεστιβάλ στα Χνάρια της Παράδοσης στο στρατό Αγιοφώτιο, τα ποσά θα διατεθούν για την αναδιάθρωση των αμπελώνων, την αποκατάσταση παραδοσιακών τείχων ξερολιθιάς, τον εξυγχρονισμό και την ενίσχυση της επισκεψιμότητας των εινοποιείων, καθώς και στην προώθηση των κυπριακών ίνων σε τρίτες χώρες. Ο Υπουργός αναφέρθηκε παράλληλα σε αποφάσεις για αντιμετώπιση της εδατικής πρόκλησης, σημειώνοντας ότι κατά την τελευταία συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παραχώρηση πρόσθετων ποσοτήτων νερού για άρδευση. Από τη νέα κατανομή, 500.000 κυβικά μέτρα νερού αφορούν το μεγάλο αρδευτικό έργο Πάφου. Σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι άνθρωποι της Υπαίθρου να μπορούν να παραμένουν στον τόπο τους, να παράγουν, να επενδύουν και να δημιουργούν.

του οργανωμένου προγράμματος καθαριότητας και φροντίδας γειτονιών. Οι εργασίες, σύμφωνα με το Δημαρχεύοντα Άγγελο Νησιφόρου, πραγματοποιούνται συστηματικά με τα συνεργεία να προχωρούν στον καθαρισμό δρόμων και δημόσιων χώρων, στην απομάκρυση χόρτων και μπάζων, καθώς και σε κλαδέματα και καθαρισμό αργακιών. Στόχος είναι η βελτίωση της εικόνας και της καθημερινότητας στην περιοχή, με έμφαση στη συστηματική φροντίδα των δημόσιων χώρων. Όπως επισημαίνεται από το Δήμο, ο Μούταλος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης και βρίσκεται στο ίδιο πρόγραμμα παρεμβάσεων με κάθε άλλη γειτονιά.

0: Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Έλληνα στην Δανάης 31 στην Κάτω Πάφο και στην πόλη Χρυσοχού της Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου στην Αρσινόης 9.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά στα παράλια θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Σταδιακά ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές στα ορεινά και το εσωτερικό, καθώς και στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως νότιο-ανατολική ως νότιο-δυτική ασθενής τριών μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη τριών έως τεσσάρων μποφόρ και τοπικά στα νότια παράλια το απόγευμα μέχρι ισχυρή. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως αίθριος, ωστόσο κυρίως στα δυτικά θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική ασθενής και παροδικά μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και αργότερα ασθενής μέχρι μέτρη 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τετάρτη και Πέμπτη τοπικά αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και το ανατολικό μισό. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοκόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι κυρίες και κύριοι στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2 Μουσική Ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
3: Ραδιοκόσμος 95.2 FM Stereo.

Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Από την πρώτη στιγμή είναι ορατές οι παρασκηνιακές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη με στόχο να δημιουργηθούν οι συνθήκες για θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό, τόνισε χθες βράδυ ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Πραγματοποιούνται, όπως είπε, επαφές που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ένδειξη και του προσωπικού ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Τα τσάλινα φτερά στους ουρανούς της Μεσογείου θα συνεχίσουν να προστατεύουν τα δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκίας στην περιοχή, υπογράμμισε σε απειλητικούς τόνους το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας μετά από εκπαιδευτικές πτήσεις μαχητικών νότια της Κύπρου και σε διεθνή εναέριο χώρο. Ελπίδες αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή μετά από προσεγγίσεις προς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Τέταρτη συνεχής ημέρα πτώση των τιμών του πετρελαίου που παρέμεινε ωστόσο ελαφρά πάνω από τα 100 δολάρια. Η γερμανική κυβέρνηση παρεμβαίνει από την 1η Οκτωβρίου για μείωση των τιμών σε βενζίνη και ντίζελ, ρίχνει το φόρο κατά 17 σεντ. Σε δινή θέση βρίσκεται όμως ο καγκελάριος Μέρτς μετά τις συντριπτικές εκλογικές ήττες σε Βερολίνο και Πομερανία που οφείλονται κυρίως στην ενεργειακή κρίση και το στεγαστικό. Πλήρες ρήξη εκπαιδευτικών Υπουργείου Παιδείας για το σύστημα διορισμών, κινητοποίηση ο Έλμε Κολτέκ και ΠΟΕΔ έξω από το Προεδρικό στις 8 του Οκτώβρη. Άτοπες ενέργειες απαντά, Υπουργός Παιδείας διερωτάται αν πρόκειται για εκβιασμό. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 22 Σεπτεμβρίου είναι η εκπομπή Διαδρομές, την παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλης Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Θα κάνουμε αρχή με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Χαραυγής σήμερα. Έσπασε το φράγμα των 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. ΑΚΕΛ άμεση λήψη μέτρων για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Νέα μεγάλη επιβάρυνση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις προκαλεί η ανεξέλεγκτη άνοδος στις τιμές των καυσίμων, με το πετρέλαιο κίνησης να ξεπερνά σε ορισμένα πρατήρια το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο. Το ΑΚΕΛ καλεί την κυβέρνηση να εγκαταλείψει την αδράνεια και να λάβει άμεσα ουσιαστικά μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών και την ανακούφιση της κοινωνίας. Οι συνεχείς ανατιμήσεις αυξάνουν το κόστος ζωής και συμπιέζουν ακόμη περισσότερο τα εισοδήματα των νοικοκυριών, ενώ δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις στις επιχειρήσεις. Στην πρώτη σελίδα επίσης της εφημερίδας, στην κεντρική φωτογραφία, βολέματα ημετέρων και αδιαφανείς διαδικασίες στην επιλογή επιστημονικών διευθυντών στα δημόσια νοσηλευτήρια. Ο ΕΚΙΠΗ άλλαξε διαδικασίες και πρακτικές, γράφει η εφημερίδα. Ο πρόεδρος συναντά αύριο την Ολκίν και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, δεν αποκλείει σημαντικές εξελίξεις. Βουνό 19 δισεκατομμυρίων σε προβληματικά δάνεια στις πλάτες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μπορεί οι τράπεζες να ξεμπέρδεψαν σε μεγάλο βαθμό με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, όμως τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να κουβαλούν ένα δυσβάστακτο βάρος, το οποίο με την πάροδο του χρόνου γίνεται ακόμη βαρύτερο λόγω των τόκων και των λοιπών επιβαρύνσεων. Δεν είναι λευκή επιταγή τα κονδύλια για τις κάμερες. Η ανάδοχη εταιρεία για τις κάμερες φωτοεπισήμανσης αδυνατεί να εισπράξει τα εξώδικα και ζητά άλλες 146.000 για νέο λογισμικό, ώστε μπορεί να κάνει επίδοση και εισπράξει στα οδοφράγματα. Εκπαιδευτική, χωρίς αποτέλεσμα οι διαβουλεύσεις με την Υπουργό Παιδείας για το νέο σύστημα διορισμών. Στις 8 Οκτωβρίου θα βρεθούν έξω από το Προεδρικό. Θανατηφόρο τροχαίο, σήμερα το στερνό αντίο στον 16χρονο Γιώργο, βαρύ σοφόρο αίματος στην άσφαλτο σε Αργάκα και Αγία Μαρίνα. Μεγάλη νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο αναδείχθηκε και σε κόμμα της νεολαίας. Με λεφτά του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και με εκκρεμότητες. Στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας Ομόνια, η ομάδα βελτιώνεται και ο Χένικ Μπέρκ κερδίζει παίκτες. ΑΕΛ βλέπει μπροστά και έχει απαιτήσεις η ομάδα του Μαρτίνς. Αυτά από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Συνεχίζουμε με τον Φιλελεύθερο, ο οποίος σήμερα έχει πρωτοσέλιδο. Ράλι αυξήσεων σε καύσιμα τρόφιμα.
Κυπριακή αγορά, αδύνατη η έξοδος από τον βάλτο του πληθωρισμού. Η τιμή του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης έσπασε το ρεκόρ όλων των εποχών. Στον κυκαιώνα της ενεργειακής κρίσης έρχεται όλο ένα και περισσότερο η Κύπρος, καθώς νέα φρενίτιδα επικρατεί στις λιανικές τιμές των καυσίμων, με την τιμή του πετρελαίου κίνησης να ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ έπονται και νέες αυξήσεις εντός της εβδομάδας. Ανατιμήσεις καταγράφονται εδώ και πολλές εβδομάδες σε πολλά άλλα προϊόντα, ιδιαίτερα τρόφιμα. Οι αυξήσεις θα συνεχιστούν τον Οκτώβριο, ακολουθώντας τις νέες αυξήσεις στα πετρελαιοειδή και διατηρώντας την πρωτιά πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την παραπολέμου στην παιδεία για το σύστημα διορισμού. Σε τροχιά σύγκρουσης με το Υπουργείο Παιδείας εισέρχονται ΠΟΕΔΟ, ΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, οι οποίες προχωρούν σε κοινή διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό Μέγαρο στις 8 Οκτωβρίου. Εντός των ημερών κατατίθεται πρόταση, αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας. Θαλασσιμική σε απόγνωση, δεν υπάρχει απόθεμα αίματος για μεταγγίσεις. Ασθενείς ενημερώθηκαν χθες ότι δεν υπάρχει αίμα για τις μεταγγίσεις τους. Είμαστε ήδη σε δραματική κατάσταση, δηλώνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Θαλασσιμίας. Βραχνάς για εκατομμύρια Ευρωπαίους, πανευρωπαϊκό στεγαστικό αδιέξοδο. Στο ΝΑΤΟ η ευθύνη ασφάλειας της Γροιλανδίας. Δανία, Γροιλανδία και Ηνωμένες Πολιτείες υπογράφουν σήμερα συμφωνία για την ασφάλεια της Γροιλανδίας, ενώ ο Τραμπ ισχυρίζεται πως η συμφωνία δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνιμο έλεγχο. Και τα μείνει 390 κιλών. Στο επίκεντρο οι διαδρομές, οι παραλαβές και τα φορτία. Τρεις εισαγωγές από την Γερμανία, έγγραφα φορτίων και ψηφιακά ευρήματα εξετάζουν οι ανακριτές. Παραμένουν υποκράτηση τρεις ύποπτοι. Η ανωνυμία σπίδα για τη ρητορική μίσους, απροστάτευτη απέναντι στη ρητορική μίσους που διακινείται μέσω ανώνυμων λογαριασμών, παραμένουν οι πολίτες. Στα τυφλά η αστυνομία σε σχέση με τους ανώνυμους λογαριασμούς. Χειροβομβίδες με ρογμές. Η Βουλή εξετάζει θέμα καταλληλότητας εξοπλισμού. Ο Ευγένιος Χαρμπουλάς, ερωτώμενος για τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του Φιλελευθέρου και τον σοβαρό τραυματισμό ο πλήτη της Ελδίκου, ο οποίος ακροτηριάστηκε στην Παλάμη και έχασε το δεξί του μάτι, είπε πως η Επιτροπή Άμυνας θα εξετάσει την υπόθεση. Για κομπίνα σε πολίτη το πειθαρχικό διέγραψε δικηγόρο από τα Μητρώα. Δικηγόρος διαγράφηκε από τα Μητρώα μετά την κομπίνα που έστησε σε βάρος πολίτη από τον οποίο απέσπασε 20.000 ευρώ δήθεν για να μην συλληφθεί και να έχει επιπτώσεις στην εργασία του. Παλιότερα είχε καταδικαστεί σε 2,5 χρόνια φυλάκιση. Χρησιμοποιούν ονόματα γιατρών εν αγνία τους. Ιατρικά κέντρα, ονόματα και φωτογραφίες γνωστών γιατρών εμφανίζονται σε ιστοσελίδες κέντρων που διαφημίζουν υπηρεσίες ευεξίας και αντιγύρανσης χωρίς οι ίδιοι οι γιατροί να συμμετέχουν ή να το γνωρίζουν. Καταγγελίες των ΠΙΣ που ανέλαβε δράση μεταξύ των θυμάτων και ο πρόεδρος του Συλλόγου. Ώρα αποφάσεων για το χαλούμι μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας για την ποσόστοση του χαλουμιού ΠΟΠ, τροποποίηση προδιαγραφών ή αύξηση ποσόστοσης στο 50% τα δύο σενάρια στο τραπέζι. Η ηγεσία ΔΣΥ πιέζει, Ανίτα να εξαγγείλει. Άνοιξε το κεφάλαιο προεδρικών εκλογών για την ηγεσία να προκρίνει εκδήλωση ενδιαφέροντος από την Ανίτα Δημητρίου. Η ίδια έθεσε ως προϋπόθεση να ξεκαθαρίσει το σκηνικό στο Κυπριακό και να κάνει ακόμη μια προσπάθεια για επικράτηση συνένεσης. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα από την πρώτη σελίδα και του Φιλελευθέρου. Πάμε στον πολίτη για την συνέχεια. Νέα απειλή μετά τον Αφθόδη. Η επιβεβαίωση ακαραίως στην Τουρκία δοκιμάζει την Κυπριακή Μελισσοκομεία. Μετά την επιβεβαίωση από την Τουρκία της εμφάνισης του νέου ακάραιος, το οποίο είναι ικανό να εξολοθρεύει μελισσοσμήνη, αυξάνονται οι πιθανότητες να πληγεί και η Κυπριακή Μελισσοκομεία και να αποτελέσει η Κύπρος μέσω των κατεχομένων μία είσοδο του κινδύνου και στην Ευρώπη. Οι ανησυχίες πηγάζουν από εισαγωγές βασιλισσών μελισσών από τα κατεχόμενα, αλλά και από Ελλάδα, Βουλγαρία και Ιταλία, χωρίς ελέγχους των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Το ζητούμενο είναι να καλυφθούν κενά πρόληψης που προσομοιάζουν με αυτά του Αφθόδους. Το άκαρι είναι επικίνδυνο λόγω του ταχαίους αναπαραγωγικού κύκλου, της προστασίας στα σφραγισμένα κελιά γόνου και της ικανότητάς του να αναπαράγεται παρθενογενετικά. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων ζητά από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες πιο τακτικούς ελέγχους σε μελισσοκομεία. Μία μιλιάδη κοινοτική παραγωγή ενέργειας στην παρουσία του Κωνσταντίνου Γιορκάτσι και του Μεχμέτ Χαρμανζή
τέθηκε χθες σε λειτουργία το πρώτο δικοινοτικό φωτοβολταϊκό πάρκο της Κύπρου στη μονάδα επεξεργασίας λιμάτων της Μίας Μιλιάς. Ένα έργο που αποδεικνύει τη δύναμη και ωφελημότητα της δικοινοτικής συνεργασίας όταν υπάρχει καλή θέληση και αποφασιστικότητα. Φωτοραντάρ Λίστ, προσωρινό στόπ από την Βουλή. Η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής δεν πίστηκε για την αναγκαιότητα αποδέσμευσης του κονδυλίου για την υλοποίηση του φωτοραντάρ Λίστ για τα ανεπίδοτα εξώδικα από τις κάμερες τροχέας. Κάλεσε το Υπουργείο Μεταφορών και την ανάδοχο εταιρεία για πρόσθετες διευκρινήσεις. Ο Ρωμίστη, θυροφύλακες, 3 χρόνια στο περίμενε για όπλα και χειροπέδες. Εδώ και 3 χρόνια παραμένει σε εκκρεμότητα το νομοσχέδιο που θα δώσει τη δυνατότητα σε 165 ορομίστιους θυροφύλακες να οπλοφορούν και να προχωρούν σε συλλήψεις. Όσα έχει σήμερα η νομοθεσία δεν διαθέτουν εξουσία σύλληψης ούτε οπλοφορούν, γεγονός που περιορίζει τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες αλλά και τους καθιστά ευάλωτους έναντι των λαθροθύρων. Πιέσει στην Ανίτα να ανακοινώσει υποψηφιότητα έκτακτη σύσκεψη κορυφή χθες στον Δυσί. Δικαστήριο και ταμείνη. Ισραηλινο-Παλαιστινιακή συνεργασία. Λεμεσός ανήλικοι έστησαν καρτέρι σε ντελιβεράδες για αντίπεινα. Νέο γασιζή Λάρνακας Λουκέτο στην κεντρική εξέδρα. Σε ευθεία σύγκρουση Υπουργείου Παιδείας και Εκπαιδευτικές Οργανώσεις στο Προεδρικό για τους διορισμούς ΠΟΕΔΟ, ΕΛΜΕ, ΚΟΛΤΕΚ παίρνουν τον δρόμο για το Προεδρικό. Για άτοπη κινητοποίηση μιλάει Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου. Καταγγελίες στη Βουλή, απειλές θανάτου από ανώνυμα προφίλ. Και στην προμετωπίδα της εφημερίδας, σε Μεγάλη Βρετανία καθυλώθηκαν και πάλι αεροπλάνα. Νέο τεχνικό πρόβλημα προκάλεσε ντόμινο ακυρώσεων και καθυστερήσεων πτήσεων σε Σκωτία, Αγγλία και Βόρεια Ιρλανδία. Γερμανία, καταραίων κέντρο και μέρτς ακροδεξιά αλλά και αριστερά εξαφανίζουν την κεντρώα Χριστιανοδημοκρατική Ένωση. Αγκάθιστο συνταξιοδοτικό και η κοστολόγηση, το χάσμα στην κοστολόγηση αλλά και οι ευρύτεροι προβληματισμοί παραμένουν με τους εμπλεκόμενους να μπαίνουν και στην τελική εξέταση του νομοσχεδίου. Στο αθλητικό της εφημερίδας στο γήπεδο τρίβει τα χέρια του ο Μπέρκ από την πολυφωνία στο σκοράρισμα.

θα ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα με την αλήθεια. Πήγε Νέα Υόρκη με ιδέες που παρακάμπτουν τον Γκουτιέρες. Ο Γενικός Γραμματέας ζήτησε από τον Ιούλιο σοβαρή προετοιμασία για την Πενταμερή, αλλά ο Χριστοδουλίδης πηγαίνει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με δική του δέσμη και χωρίς απολογισμό για όσα του ζητήθηκαν. Ο Γκουτιέρες περιμένει απαντήσεις για τη δουλειά που ανέθεσε στους δύο πλευρές και ο πρόεδρος εμφανίζεται με καινούριο κατάλογο προτάσεων. Ο Γενικός Γραμματέας κατέθεσε από τον Ιούλιο συγκεκριμένη πρόταση για τα οδοφράγματα και έθεσε τρεις άξονες προετοιμασίας για την επόμενη διευρυμένη. Από το παράθυρο ευκαιρίας για σχέδιο λύσης και τις σημαντικές εξελίξεις, η κυβέρνηση κατέληξε σε έναν κατάλογο ιδεών αγνώστου περιεχομένου. Σοβαρή κρίση στην παιδεία, κινητοποίησης εκπαιδευτικών σε αδιέξοδο διαβούλευση για το σύστημα διορισμών διατείνονται οι εκπαιδευτικοί. Ο διάλογος συνεχίζεται, θα σταλεί αναθεωρημένη πρόταση, δηλώνει το Υπουργείο Παιδείας. Εκδήλωση διαμαρτυρίας στις 8 Οκτωβρίου το απόγευμα έξω από το Προεδρικό. Μόνο για χοντρά πορτοφόλια το ντίζελ ξεπέρασε χθες τα 2 ευρώ το λίτρο έχοντας ανωδική τάση. Ένας οδηγός πετρελαιοκίνητου οχήματος σε σχέση με τον περασμένο Ιούλιο πληρώνει σήμερα 38 ευρώ περισσότερα για κάθε 100 λίτρα. Ενώ αν υπάρχει και δεύτερο αυτοκίνητο ντίζελ στο ίδιο νοικοκυριό το έξτρα κόστος διπλασιάζεται. Μαζονάκης στο επίκεντρο, ο υπνοθεραπευτής και οι νέες καταθέσεις των εργαζομένων. Αρχικά είχαν δώσει ψευδή στοιχεία. Υπόθεση θανατηφόρου, ποινή φυλάκισης 12 μηνών σε 41χρονη οδηγό, η οποία προκάλεσε τον θάνατο σε 25χρονο μοτοσυκλετιστή. Ψάχνουν λύσεις. Ζητούν αναβάθμιση του συστήματος φωτοεπισήμανσης στα οδοφράγματα. Εκκρεμούν χιλιάδες ανεπίδοτα εξώδικα για τουρκοκυπριακά οχήματα. Τέσσερις συλλήψεις, ασταμάτητες οι επιθέσεις κατά διανομένου στη Λεμεσό για εμπλοκή ακόμη και ανηλίκων. Συνταξιοδοτικό, μεταρρύθμιση κόστους 820 εκατομμυρίων με αναπάντητα ερωτήματα. Κεντρική τράπεζα φτάνει το 94,6% ο δείκτης κόκκινων δανείων. Και στην στο αθλητικό έθνο της εφημερίδας, δουλειά για ανορθογραφίες, αν δεν κάνω λάθος εδώ βλέπω φωτογραφία του προπονητή του ΑΠΟΕΛ. Αυτά λοιπόν είναι, κυρίες και κύριοι, τα θέματα που προβάλλει στην πρώτη σελίδα σήμερα και η αλήθεια. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: ΠΑΦ Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω ΠΑΦΟΥ. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622

0: www.sisastage.com. Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 13 λεπτά πριν από τις 8. Θα καλημερίσουμε τον Γενικό Γραμματέα της ΟΕΛΜΕΚ, τον Ανδρέα Μαυράτσα, για να δούμε τους λόγους που οι εκπαιδευτικές οργανώσεις αποφάσισαν χθες να εξαγγείλουν εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό στις 8 Οκτωβρίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαυράτσα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε.
1: Η αρμόδια υπουργός, η κυρία Μιχαηλίδου, χαρακτηρίζει άτοπη αυτήν την ενέργειά σας.
2: Ναι, η κυρία Μιχαηλίδου μπορεί να χαρακτηρίζει όπως θέλει αυτή την ενέργεια. Εμείς αυτό που θα πούμε είναι ότι δεν μπορεί να συνεχίζεται να γίνεται διάλογος απλά για να καταγράφονται συναντήσεις και να τις χρησιμοποιούμε μετά στην κοινή γνώμη ότι κάναμε διάλογο. Ούτε σημαίνει ότι παρουσιάζω τις θέσεις μου και λέω στον άλλον ότι αυτές είναι. Αυτό έχουμε παρατηρήσει στο διάλογο, γι' αυτό έχουμε εξαγγείλει αυτή την κινητοποίηση. Πρέπει επιτέλους, κύριε Νάνο, να μιλήσουμε με αλήθειες και όχι με επικοινωνιακά συστήματα. Μπορεί ο υπουργός επικοινωνιακά να είναι καλή, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε τις δικές μας αλήθειες, οι οποίες θεωρώ τουλάχιστον ότι είναι πάντοτε τεκμηριωμένες.
1: Ναι. Γιατί τώρα εσείς προχωρήσατε να εξαγγείλετε μια κινητοποίηση μετά από 15 ημέρες όταν εκκρεμεί και η κατάθεση των τελικών προτάσεων από την πλευρά της κυβέρνησης? Έχετε διαγνώσει ότι η πρόθεσή της είναι να απορρίψει αυτές τις προτάσεις που είχατε κάνει?
2: Πρώτον, να πω ότι κάθε φορά το Υπουργείο Παιδείας μας παρουσιάζει την πρότασή του με διαφορετικό τρόπο. Αλλά να πω δύο πράγματα, απλά για να καταλάβουν και οι ακροατές σας. Εμείς ζητήσαμε να διασφαλιστούν στην ουσία δύο βασικές αρχές. Ποιες είναι αυτές οι αρχές, κύριε Νάνο? Πρώτον, να μπουν σε ένα ξεχωριστό κατάλογο οι συμβασιούχοι, οι αορίστου και αντικαταστάτες με αναγνωρισμένη υπηρεσία που βρίσκονται στον κατάλογο διοριστέων. Να διασφαλιστεί ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα χάσουν τη δουλειά τους και θα συνεχίσουν να διορίζονται με σύμβαση και ότι θα μονιμοποιηθούν χωρίς εξετάσεις μέχρι να καταργηθεί αυτός ο νέος κατάλογος. Το δεύτερο που ζητήσαμε είναι ότι εμείς είπαμε στην Υπουργό ότι δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση να ενταχθούν στον κατάλογο διορισίμων όσοι θα δώσουν εξετάσεις με το νέο σύστημα. Αυτό κι αν είναι άδικο, κύριε Νάνο, δεν είναι δυνατόν να βάλει στον ίδιο κατάλογο αυτός που θα δώσουν τις εύκολες εξετάσεις με το νέο σύστημα, δηλαδή μετά τον Αύγουστο του 2027, όπως ήδη αποκαλεί εύκολες και βαρύτες αυτές τις εξετάσεις, με αυτούς που έδωσαν τις υφιστάμενες απαιτητικές εξετάσεις. Και μάλιστα μπορεί να έδωσαν και δύο και τρεις φορές μέχρι να περάσουν και άλλοι τόσοι δεν πέρασαν.
1: Και περιμένουν αυτοί διορισμό, έτσι.
2: Μεγάλος βαθμός δυσκολίας, κύριε Ράνο.
1: Ναι.
2: Αυτά τα δύο δεν τα διασφαλίζει ο Υπουργός. Το θέμα που σας έχω αναφέρει προηγουμένως της μονιμοποίησης λέει ότι έχει γνωμάτευση από την νομική υπηρεσία, κάτι που εμείς ζητήσαμε να δούμε αλλά ποτέ δεν το είδαμε.
1: Μάλιστα. Σε αυτό το ζήτημα, το ότι δεν θα χάσουν τη δουλειά τους εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται 2, 3, 5, 6, 7 χρόνια, δεν σας έχει δώσει υπόσχεση, διαβεβαίωση ότι αυτό θα διασφαλιστεί, κύριε Μαυράτσα? Γιατί είναι λίγο αντικρώμενες οι πληροφορίες που παίρνουμε.
2: Μας έχει δώσει υπόσχεση χωρίς αντίκρισμα. Σας έχω πει και προηγουμένως. Τη μία λέει ότι οι αντικαταστάτες θα διασφαλιστούν σε ένα κλειστό διαφορετικό μητρό. Την άλλη φορά μας λέει ότι θα τους βάλει στο μητρό και θα διορίζονται με σύμβαση. Την μία μας λέει ότι οι συμβασιούχοι θα μπαίνουν σε ένα κλειστό μητρό με τη σειρά τους όπως είχαν στον κατάλογο διοριστέων. Την άλλη μας λέει ότι θα τους βάλει σε σειρά με βάση των αριθμών των συμβάσεων που έχουν και ούτω καθεξής. Ξέρετε, κύριε Ράνο, το χειρότερο είναι ότι στις συναντήσεις που έχουμε και με τις άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις μαθαίνουμε συνεχώς διαφορετικά πράγματα. Αυτό μπορείτε να το επιβεβαιώσετε κι εσείς αν θέλετε.
1: Δηλαδή άλλα λέει στην ΟΛΤΕΚ, άλλα λέει στην ΠΟΕΔ και άλλα λέει στην ΟΕΛΜΕΚ. Αυτό μας λέτε.
2: Με λίγα λόγια αυτό συμβαίνει.

0: Και δεν λέω ότι αυτό γίνεται σκόπιμα, αλλά πιστεύω ότι το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να συνθέσει την τελευταία στιγμή και έχει πελαγώσει, γιατί αυτή η προσπάθεια έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό, όταν εμείς φωνάζαμε εδώ και 2 και 3 χρόνια προηγουμένως. Έμεινε την τελευταία στιγμή να κάνει κάποια σύνθεση με διαφορετικές πρόνοιες στην πρόταση και δεν γνωρίζουμε επακριβώς ακόμα και αυτά που λέει η ίδια υπουργός, αν ισχύουν ή όχι.
1: Ναι. Έχετε καθορίσει εσείς από την πλευρά σας, έχετε θέσει αυτές τις δύο προϋποθέσεις, μας είπατε, έτσι?
0: Είναι οι βασικές αρχές.
1: Ναι, ναι.
0: Στα τεχνικά ζητήματα και σε περισσότερες λεπτομέρειες έχει μπει υπουργός, αλλά σας έχω πει και προηγουμένως. Την μια μας λέει το ένα, την άλλη μας λέει το άλλο.
1: Μάλιστα. Επομένως, εσείς έχετε κάνει αυτή την εξαγγελία για την κινητοποίηση 8 Οκτωβρίου, προκειμένου, αντιλαμβάνομαι, να στείλετε το μήνυμα ότι είσαστε αποφασισμένοι να κατέλθετε σε δυναμικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που δεν γίνουν δεκτά τουλάχιστον αυτά τα δύο ζητήματα, και από την άλλη είναι ένας μοχλός πίεσης και προς τα κόμματα και τη Βουλή να ασκήσουν πιέσεις, αν έχω αντιληφθεί σωστά?
0: Και εμείς όσο έλεγα έχουμε ζητήσει συνάντηση με όλα τα κόμματα και τα κοινοβουλευτικά.
1: Ναι.
0: Να αναθέσουμε τις προτάσεις μας, τους προβληματισμούς μας, τις ανησυχίες μας. Οι τρεις οργανώσεις θα πραγματοποιήσουν, ναι, αυτή την κοινή κινητοποίηση έξω από το Προεδρικό στις 8 του Οκτώβρη. Η μέρα πέφτει και η ώρα 5 το απόγευμα.
1: Α, έχετε καθορίσει το απόγευμα της 8ης Οκτώβρη.
0: Έχουμε καθορίσει το απόγευμα, ναι. Και καλούμε όλους τους συναδέλφους και συμβασιούχους και αντικαταστάτες, αλλά και τους μόνιμους εκπαιδευτικούς να έρθουν να στηρίξουν αυτή την κινητοποίηση, κύριε Λάνο, και να δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους για τους συναδέλφους που ενδεχομένως να θυματοποιηθούν από αυτήν την μεταρρύθμιση.
1: Και γιατί πάτε στο Προεδρικό και όχι στο Υπουργείο Παιδείας?
0: Στο Προεδρικό πάμε, κύριε Λάνο, για δύο λόγους. Πρώτο, για να στείλουμε μηνύματα στον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αφού έχουμε φτάσει σε σημείο που ο διάλογος δεν οδηγεί πουθενά.
1: Άρα ζητάτε εμέσως πλην σαφώς την παρέμβαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
0: Ζητάμε, βέβαια ζητάμε την παρέμβαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, γιατί βλέπουμε ότι στο διάλογο δεν έχουμε τα αποτελέσματα που εμείς τουλάχιστον επιθυμούμε.
1: Είχατε μετά τη χθεσινή εξαγγελία σας, είχατε έτσι κάποιες αντιδράσεις? Σας είπαν κάποιοι ενδεχομένως κυβερνώντες ή συγκυβερνώντες ότι θα παρέμβουν προς αυτήν την κατεύθυνση? Ικανοποίηση των ετοιμάτων σας, κύριε Μαυράτσα?
0: Θέλω να είμαι ειλικρινής, κύριε Νάνο, καμία παρέμβαση δεν έγινε. Κανένας δεν μας έχει τηλεφωνήσει, θα μας πει οτιδήποτε. Και εντάξει, εγώ ευελπιστώ ότι ακόμα και στη Βουλή, όταν πάει το νομοσχέδιο, οι βουλευτές.
1: Έχει τεθεί ορόσημο πότε δηλαδή θα πάει στη Βουλή από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας?
0: Μα η Υπουργός είπε ότι θα το πάρει μετά τον Οκτώβριο. Τώρα δεν ξέρουμε πότε θα το πάρει, ούτε έχουμε κάποια ενημέρωση.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Και επειδή είμαστε σε μια περίοδο που έχουν αρχίσει να μπαίνουν μπροστά οι μηχανές, ήθελα να σας ρωτήσω για αυτά τα ζητήματα, τα προβλήματα μάλλον που είχαν παρουσιαστεί τις πρώτες ημέρες, έχουν ξεπεραστεί, λειτουργούν ομαλά τα σχολεία, κύριε Μαυράτσα? Τι εικόνα έχετε?
0: Λειτουργούν σε κάποιο βαθμό, απλά να πω ότι ακόμα περιμένουμε και νέους διορισμούς, υπάρχουν ελλείψεις στα σχολεία, δεν μπορώ να πω ότι είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό υποστελεχωμένα, όμως υπάρχουν ελλείψεις τις οποίες αναμένουμε να γίνουν οι επόμενοι διορισμοί από την εκπαιδευτική υπηρεσία για να στελεχωθούν τα σχολεία.
1: Είναι κυρίως από εκπαιδευτικούς οι οποίοι αρνήθηκαν διορισμούς και έπρεπε να ξαναγίνει η διαδικασία από την αρχή, αντιλαμβάνομαι, έτσι?
0: Ναι, δεν δέχτηκαν τον διορισμό, όμως επομένως η εκπαιδευτική υπηρεσία πηγαίνουν οι ανάγκες στο Υπουργείο Παιδείας λόγω της μη αποδοχής αυτών των διορισμών και γίνεται εκ νέου.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό αναφορά το 2-3% και μπορεί να λέω και πολύ, έτσι? του συνόλου των εκπαιδευτικών.
0: Περίπου εκεί είναι η αρχή.
1: Ναι. Σε ό,τι αφορά τα βιβλία, στα λύκεια υπάρχει ή στα γυμνάσια λύκεια υπάρχει ή μόνο στα δημοτικά
0: βιβλία,
1: έχουμε?
0: Όσον αφορά τα βιβλία, εμείς έχουμε στη μέση εκπαίδευση, είχαμε ζήτημα με τα βιβλία των αγγλικών, ακόμα τα αναμένουμε να έρθουν, δεν έχουν έρθει ακόμα.
1: Των αγγλικών λέτε?
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Στη δημοτική είναι χειρότερο το πρόβλημα.
1: Ναι, στη δημοτική είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση, είναι αλήθεια αυτό. Μάλιστα, θα επαναξιολογήσετε αυτή την απόφασή σας στο μεσοδιάστημα που απομένει? Την απόφασή σας εννοώ για την κινητοποίηση στις 8 Οκτωβρίου.
0: Απλά να πω ότι καμία κινητοποίηση και καμία απεργία δεν είναι αυτός ο σκοπός. Θα επαναξιολογήσουμε την όποια απόφαση έχουμε πάρει, εάν τα δεδομένα αλλάξουν στην πορεία.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαυράτσα. Να είστε καλά. Καλημέρα, εύχομαι. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ. ERB Ασφαλιστική.
1: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Θα καλημερίσουμε τον Δημαρχεύοντα, τον Άγγελο Νησιφόρου. Είχε χθες συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Κωνσταντίνο Ιωάννου, με αφορμή στο περιθώριο και της επίσκεψης του κυρίου Άνου στην ΠΑΦΟ. Δεν ήρθε αποκλειστικά δηλαδή για τη συνάντηση αυτή, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνουμε ευκαιρίας δοθήσεις είχε αυτή τη συνάντηση για μια έτσι πιο ουσιαστική συζήτηση για τις διάφορες εκκρεμότητες σε σχέση με έργα. Είναι μαζί μας ο Δημαρχεύων, ο Άγγελος Νησιφόρου. Καλή σας ημέρα, κύριε Νησιφόρου. Βγαίνει κάτι από αυτή τη συνάντηση?
2: Βεβαίως, εννοείται. Καλημέρα σας. Όντως, λόγω της επίσκεψης του κύριου Ιωάννου στην ΠΑΦΟΥ για τη μια εκδήλωση που γινόταν στο πρώτο λύκειο του Εθνάρχη Μακαρίου για τον Ευαγόρα Μπαλικαρίδη μαζί με τον Νίκο Καπεταλίδη, επί της ευκαιρίας φροντίσαμε ώστε να κάνουμε τη συνάντηση για να δούμε τα διάφορα θέματα που αφορούν την πόλη μας, και πολυδομικά και κάποιες εκκρεμότητες που έχουμε μαζί με τα τουρκοκυπριακά που περιμένουμε κάποιες εγκρίσεις, που μετά τη συζήτηση που είχαμε η ενημέρωση ότι 16 του Οκτώβρη, επειδή γίνεται η νέα επιτροπή του τουρκοκυπριακών, γιατί τελείωσε η παλιά επιτροπή, και ότι 16 του μήνα θα έχουμε όλες τις εγκρίσεις ό,τι αφορά για το Δήμο μας από θέμα τουρκοκυπριακών, κάποιες αλλαγές, κάποιες επισημάνσεις που χρειαζόμαστε ώστε για να μπορούμε να προχωρήσουμε τα διάφορα έργα μέσα στην πόλη μας.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, δηλαδή αφορούν τεμάχια τουρκοκυπριακά τα οποία θα πρέπει να παραχωρηθούν στο Δήμο, αν έχω αντιληφθεί σωστά, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση κάποιων έργων κοινής ωφέλειας? Αυτό έχω αντιληφθεί.
2: Κύριε Νάνο, να τα πάρουμε, είναι πάρα πολλά τα έργα. Πρώτον, είναι για το δεύτερο δημοτικό στην Κάτω ΠΑΦΟ, το τεμάχιο που εκνοιάζει με το δημοτικό, για αλλαγή χρήσης, για να μπορούμε να κάνουμε τη δομή για τα μωρά με αυτισμό και με κινητικά προβλήματα. Το έναν ήταν αυτό. Το άλλο ήταν μέσα στο κέντρο πόλης, που γίνονται διάφορες εργασίες από το Δήμο ΠΑΦΟΥ και έχουν παγκοποιηθεί γιατί δεν υπήρχαν οι εγκρίσεις, και είχαμε στείλει επιστολές ώστε για να μπορούμε να είμαστε νόμιμοι, να έχουμε τις εγκρίσεις για να προχωρήσουμε, για να κάνουμε.
1: Εννοείται το έργο εκεί που γίνεται απέναντι από το ΤΕΠΑΚ, από το ΤΕΠΑΚ εκεί
2: για το ΤΕΠΑΚ είναι κάτι άλλο. Μιλώ μέσα στο παζάρι ακριβώς. Είναι κάποια μικρά τεμάχια, κάποια σπίτια που ήταν για να κάνουμε για ξενώνες, φοιτητικές εστίες βασικά, για να μπορούν να στεγαστούν. Αυτά βασικά ό,τι αφορά με το θέμα των τουρκοκυπριακών. Και το άλλο ήταν για την νεανική επιχειρηματικότητα, πάλι που βρίσκεται στο μεγάλο, στην Καραβέλα, εκεί πέρα στο πάρκινγκ, που είναι η ΟΣΥΠΑ.
1: Στο ανατολικό άκρο, στο δυτικό άκρο μάλλον εκεί της Καραβέλα, έτσι.
2: Μάλιστα, ήταν το τρίτο χάνι από ό,τι γνωρίζω εκεί πέρα. Και αυτόν θα το δούμε, γιατί χρειάζεται λίγο χειρισμό για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε, γιατί πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό, κάτι καινοτόμο. Αυτή ήταν η ενημέρωση που είχα για το συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο τεμάχιο. Επίσης, για τα 32 οικόπεδα που βρίσκονται δίπλα στο ΤΕΠΑΚ, που εκνοιάζουμε το ΤΕΠΑΚ.
1: Το έργο προχωράει εκεί ή έχει σταματήσει?
2: Το έργο προχωράει. Υπολογίζομαι από τέλη του άλλου μήνα να κάνουμε τα εγκαίνια. Είχαμε χτες προγραμματισμό. Θα καθορίσουμε την ημερομηνία. Είναι μεταξύ 25 με 30 Οκτωβρίου.
1: Μα, μάλιστα. Άρα το έργο αυτό ολοκληρώνεται ουσιαστικά, έτσι.
2: Ολοκληρώνεται και θα κάνουμε εγγένεια και κάναμε χθες τον ένα συντονισμό, γιατί έχουμε και το άλλο που ετοιμάζουμε σαν Δήμος στα διάφορα, σε όλα τα πάρκα και πεζόδρομους που έχουμε, πλατείες, για να τοποθετήσουμε και στάν για τα κατοικίδια, ώστε να παίρνουν ο κόσμος να αποκτήσει συνείδηση για να παίρνουν τα σακουλάκια και να μην αφήνουν τα ζώα, τα κόπρανά τους μέσα στις πλατείες και στα μπαρ.
1: Ναι.
2: Το άλλο που περιμένουμε είναι, είχαμε κάποια κολλήματα για τα δύο μεγάλα πολυδομικά έργα κάτω Αποστόλου Παύλου, κινητήριο που ενώνεται μαζί με τη Universal, Αγαπίνωρος και παράλληλοι δρόμοι. Είχαμε κάποια προβλήματα με το χτηματολόγιο. Μιλήσαμε χθες. Υπολογίζω τέλος μέσα της άλλης εβδομάδας να είναι τελειωμένες από θέμα χτηματολογίου για να φύγουν να πάνε στη Λευκωσία, για να μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτά τα δύο πολυδομικά έργα τέλος του χρόνου με αρχές του 27.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, οι διαβεβαιώσεις που έχετε είναι ότι θα ξεμπλοκάρουν, έτσι, οι διαδικασίες που
2: βλέπω καλή θέληση από πλευράς κυβέρνησης να θέλει να βοηθήσει και να στηρίξει τον Δήμο Πάφου, και γι' αυτόν τους ευχαριστούμε. Πραγματικά καθημερινά μας και ήδη μας ενοχλάνε από πλευράς κυβέρνησης, ώστε να θέλουν να στηρίξουν και να βοηθήσουν ώστε τα πολυδομικά, τα διάφορα έργα που υπάρχουν για την πόλη μας να μπορούν να υλοποιηθούν και να προχωρήσουν.
1: Μάλιστα. Πριν σας ρωτήσω για αυτές τις αθλειότητες που παρουσιάστηκαν στον παραλιακό πεζόδρομο, τους βανδαλισμούς κλπ.
2: Επίσης έχουμε και το Μουσείο Ιστορικής Τεκμηρίωσης.
1: Σε αυτό θα ερχόμουν. Σε αυτό ακριβώς θα ερχόμουν τώρα.
2: Για να μην αλλάξουμε κατεύθυνση, να παραμείνουμε εδώ.
1: Ναι.
2: Περιμένουμε τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό που θα τον έχουμε αυτή την εβδομάδα, ώστε για να μπορούμε να προχωρήσουμε για την ψηφιακή αναβάθμιση για το συγκεκριμένο μουσείο, γιατί το βάλαμε μέσα στον αναθεωρημένων προϋπολογισμών το 50% για το θέμα της ψηφιακής μελέτης. Και έχουμε και τα άλλα δύο, τα μουσεία μέσα στο κέντρο πόλης, που είναι το ένα για τα κοχύγια της συλλογής του κύριου Τορναρίτη, και το άλλο είχαμε προγραμματίσει, ο προγραμματισμός μάλλον ήταν για να μπουν μια συλλογή από μερέχες μαζί με γραμματόσημα, αλλά όμως η οικογένεια αυτού που θα δόριζε την
1: συλλογή
2: με τα γραμματόσημα δεν μας την δίνουν. Έτσι πάμε για αλλαγή σχεδίων. Έχουμε μια ακριβή συλλογή με πίνακες που μας την κάνουν δωρεάν προς το Δήμο μας, και έτσι κάνουμε για να προχωρούμε. Αυτό θα αποφασιστεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο, σίγουρα δεν είμαι μόνος που αποφασίζω, για να γίνει πινακοθήκη. Και ο στόχος μας είναι να συνδέσουμε αυτά τα τρία μουσεία με έναν εισιτήριο, ο επισκέπτης να μπορεί να παρακολουθά και να βλέπει και τα τρία τα μουσεία που υπάρχουν μέσα στην πόλη. Έτσι, για να μπορούμε να δώσουμε και μια νόθηση του τουρίστα, του κόσμου μέσα στο κέντρο της πόλης.
1: Ναι. Μια ερώτηση. Ξανασυζητήσατε με τον κύριο Ιωάννου το θέμα του κημητηρίου και της πρότασης που είχατε κάνει για το Μωρόκαμπο και τις αντιδράσεις που είχαμε από την άλλη πλευρά, από το Δήμο Ιεροκηπίας? Το συζητήσατε αυτό χθες?
2: Συζητήσαμε και γι' αυτό και θα κάνουμε και μια συνάντηση μαζί με το Δήμο Ιεροκηπίας, με τον κύριο Μπαγιό. Μπορούν και τα δύο να συνυπάρξουν στον ίδιο χώρο. Σίγουρα εμείς μαζεύουμε το έργο να γίνει πιο μικρό, ώστε να μπορούν να, να μπορούμε να αξιορίσουμε, να κάνουμε και δύο τα δύο μας έργα που θέλουμε να δημιουργήσουμε στο συγκεκριμένο τεμάχιο. Νομίζω δεν θα υπάρξει οποιοδήποτε κόλλημα, φτάνει να υπάρχει θετική θετική βλέψη και από τις δύο πλευρές, που νομίζω ότι υπάρχει, δεν βλέπω να υπάρχει κάποιον κόλλημα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά αυτούς τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, δεν είναι η πρώτη φορά, πρέπει να πω, και ούτε ο μόνος χώρος, αλλά σε τόση έτσι έκταση είχαμε καιρό να δούμε.
2: Κρινάνο, πρέπει τώρα, δεν θέλω για να κάνω διαφήμιση, είναι ότι τρέχουμε σαν Δήμος Πάφου για να, ή σαν Άγγελος τώρα που δημαρχεύει, για να κάνει επίδειξη ότι κάνει κάποιον έργο. Το θέμα είναι πρέπει να αποκτήσει ο κόσμος συνείδηση. Τώρα δεν λέμε ότι είναι παιδιά, μπορεί να είναι και μεγάλη, κανένας μας δεν γνωρίζει.
1: Ναι.
2: Γι' αυτόν τον λόγο είπαμε και επιμένουμε ότι πρέπει να τοποθετηθούν κάμερες. Δεν έχουμε σκοπό να, δεν έχουμε σκοπό να παρακολουθούμε τις κάμερες. Αν τύχει οτιδήποτε περιστατικό, τότε θα γίνεται η χρήση καμερών. Σίγουρα δεν θέλουμε ούτε την προσωπική ζωή να παρακολουθούμε κάποιους, γιατί μακάρι να προλάβαμε ο καθένας μας τη δική του προσωπική ζωή. Ήδη στείλαμε επιστολή στην Επιτροπή Προσωπικών Δεδομένων, περιμένουμε την απάντηση. Σήμερα θα κάνω επαφή μαζί με την πρόεδρο της Επιτροπής, ώστε να έχω, να έχω μια εικόνα τι γίνεται και πώς προχωρούμε, γιατί και εγώ οφείλω να ενημερώσω τους άλλους δήμους της επαρχίας της ΠΑΦ.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο ήθελα να σας ρωτήσω. Είχε μάλλον προγραμματιστεί μία συζήτηση για το φορέα, για τον πολιτιστικό φορέα, υπό το φως και των εορτασμών για τα δεκάχρονα από το Πάφος 2017. Κάτι έχει διαφοροποιηθεί, αντιλαμβάνομαι, ο χαρακτήρας αυτής της συνάντησης. Έχετε διευθετήσει κάτι άλλο?
2: Θα κάνουμε το συντονισμό σύντομα.
1: Ναι.
2: Σίγουρα γίνεται ένας προγραμματισμός για να δούμε πώς θα κινηθούμε και ποιοι θα καλεστούν, γιατί εμείς θέλουμε να καλέσουμε τους παλιούς, ώστε να πάρουμε τις ιδέες τους, για να μην πέσουμε σε κάποια λάθη και να χάνουμε χρόνο από άτομα που ζήσαν το Πάφος 17. Και να μπορούμε να πάρουμε τα φώτα τους για διάφορες εκδηλώσεις και αναβάθμιση των εκδηλώσεων για το 2027 όσον αφορά τα δεκάχρονα για το Πάφος 17.
1: Μάλιστα. Θα γίνει εντός της εβδομάδας αυτή η σύσκεψη ή μπορεί να μεταφερθεί την επόμενη?
2: Μάλλον για την επόμενη εβδομάδα.
1: Για την επόμενη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριο Νησιφόρου. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι.
2: Μάλιστα.
1: Γεια χαρά.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Η συνταξιδοτική μεταρρύθμιση είναι πρώτον πυλών. Ο Υπουργός Γεωργίας, ο Υπουργός Εργασίας έχει διαβεβαιώσει ότι εντός Οκτωβρίου το νομοσχέδιο θα πάει στην Βουλή. Έχουμε συνεχώς έτσι από την πλευρά των κοινωνικών εταίρων διάφορες δηλώσεις για το τι τελικά θα πάει στην Βουλή. Ακούσαμε χθες ότι το κόστος σε βάθος εξαετίας για το κράτος θα είναι περίπου 800 εκατομμυρίων. Από την πλευρά των συνδικαλιστικών οργανώσεων τονίζεται ότι η συνταξιδοτική μεταρρύθμιση επιχειρείται να γίνει μόνο με κονδύλια του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Θα μας φωτίσει περισσότερο, ελπίζω, ο επαρχιακός γραμματέας της ΕΚΟ, Πέτρος Δημοσθένους. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημοσθένους.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τελικά τι ισχύει? Θα βάλει το κράτος το χέρι, η κυβέρνηση το χέρι στη τσέπη της για να χρηματοδοτήσει τη συνταξιδοτική μεταρρύθμιση, ή θα γίνει, θα καλυφθεί αυτή η μεταρρύθμιση μόνο από κονδύλια, εκ των έσω δηλαδή, από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων?
1: Από αυτά που έχουμε στα χέρια μας και από αυτά που έχουμε ενημερωθεί, φαίνεται ότι το βάρος της μεταρρύθμισης θα πέσει αποκλειστικά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Όμως, για να είμαστε σωστοί και για να καταλαβαίνουν και όσοι μας ακούν το τι διαμείβεται, σήμερα το κράτος εισφέρει για τις συντάξεις, για την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, περίπου 85 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Αν μέσα από τη μεταρρύθμιση αποποιηθούν αυτά τα 85 εκατομμύρια από το κράτος, αντιλαμβάνεται ότι το βάρος πέφτει στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Και από όσα διαμείβονται στις συνεδριάσεις του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος και στις Τεχνικές Επιτροπές, φαίνεται ξεκάθαρα ότι το βάρος σιγά σιγά θα μεταφερθεί αποκλειστικά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
0: Άρα η κυβέρνηση θέλει να αυξήσει τις χαμηλές συντάξεις, αλλά αυτό το οποίο κάνει είναι να παίρνει ουσιαστικά χρήματα από τους υπόλοιπους συνταξιούχους, δηλαδή...
1: Όπως τα λέτε. Ναι, έτσι απλά.
0: Ναι.
1: Έτσι απλά, ναι. Και ειλικρινά, μια μεταρρύθμιση η οποία γίνεται μετά από τόσα χρόνια δεν μπορεί να δημιουργεί αυτές τις συνθήκες. Εμείς θεωρούμε ότι μέσα από τη μεταρρύθμιση πρέπει να δημιουργηθούν συνθήκες επάρκειας των συντάξεων. Πρέπει παράλληλα να υπάρχει δυνατότητα διατήρησης της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών.
0: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να δίνονται και αξιοπρεπείς συντάξεις στους πολίτες, οι οποίοι συνεισφέρουν. Διάβαζα μια μελέτη, κύριε Δημοσθένους, διάβαζα μια μελέτη ότι σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες που είναι λίγο πιο προηγμένες από μας, ότι οι συνταξιούχοι παίρνουν περίπου, όταν συνταξιοδοτούνται, το 60% του μέσου μισθού που λάμβαναν στη διάρκεια της εργασίας τους. Εδώ στην Κύπρο, ναι, στην Κύπρο παίρνουμε, αν παίρνουμε, το 40%, δηλαδή κατά μέσο όρο. Ισχύει αυτό, αλλάζει αυτή η σχέση ή παραμένουμε εκεί στα ίδια επίπεδα?
1: Μέσα από τη μεταρρύθμιση αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε και αυτός είναι και ο στόχος μας εξ αρχής. Ότι πρέπει να μην υπάρχουν συντάξεις κάτω από το όριο της φτώχειας.
0: Μάλιστα.
1: Που αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να αυξηθούν κατά πολύ από τα σημερινά δεδομένα. Πρέπει παράλληλα το ότι κάνουμε να αποτρέπει τις οποιασδήποτε αρνητικές επιδράσεις στους μελλοντικούς συνταξιούχους, και είναι όλα αυτά μαζί που πρέπει να δούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σήμερα που να μας επηρεάσει αρνητικά στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Πρέπει παράλληλα ένα θέμα το οποίο εγείρεται σε κάθε συνεδρία να υπάρξει ρύθμιση της μείωσης του 12% που υπάρχει όταν κάποιος συνταξιούχος αποφασίσει να βγει με σύνταξη στα 63 του και αντιλαμβάνεστε ότι έχει αυτή τη μείωση του 12% ανεξάρτητα αν συνεισφέρει για 44-45 χρόνια στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Πρέπει παράλληλα και είναι ένα στόχος της, είναι ένα από τα ζητήματα που γύρει κάθε φορά που συνεδριάζουμε, να δημιουργηθεί δυνατότητα ένταξης του δεύτερου πυλώνα που είναι τα ταμεία προνοίας καθολικά σε όλους τους εργαζομένους με έναν τρόπο έτσι ώστε βγαίνοντας κάποιος με σύνταξη να υπάρχει ενίσχυση της σύνταξης του μέσα από το θεσμό των ταμείων προνοίας. Δηλαδή αν κάποιος παίρνει μια σύνταξη 1.000 ευρώ να έρχεται να ενισχύεται συνταξιοδοτικά από τα ταμεία προνοίας. Μηνιαία μιλώ.
0: Ναι. Α, σε μηνιαία βάση λέτε, μάλιστα.
1: Ναι, σε μηνιαία βάση.
0: Εκείνα τα ταμεία προνοίας θα είναι ένας ξεχωριστός πυλώνας που δεν θα ανήκει στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Θα είναι δηλαδή, ναι, ένα άλλο...
1: Ναι. Όπως είναι σήμερα, είναι κάτω από μια συγκεκριμένη νομοθεσία. Λειτουργούν με άψογον τρόπο. Mm-hmm. Υπάρχουν αρκετά ταμεία προνοίας στον τόπο μας. Συνεισφέρουν περίπου το 40% των εργαζομένων σήμερα και θεωρούμε ότι και μέσα από την πρότασή μας ότι πρέπει να εξαπλωθεί σε όλους τους εργαζόμενους.
0: Ναι.
1: Γιατί το λέμε αυτό, ναι. Γιατί ό,τι και να κάνουμε με τα σημερινά δεδομένα, όποια μεταρρύθμιση και να κάνουμε, οι συντάξεις δεν μπορούν να ανέβουν στα επίπεδα τα επιθυμητά γι' αυτόν.
0: Ναι, το επιθυμητό θα ήταν αυτό, να φτάσουμε στο 60% λέτε εσείς.
1: Μπορούμε να φτάσουμε στο 60% μέσα από την εφαρμογή και του δεύτερου πυλώνα συνταξιοδοτικών παροχών.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Για την ώρα λέει ο Υπουργός ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς αυτά που είχαμε να δώσουμε τα δώσαμε. Περιμένει λέει τις δικές σας προτάσεις τώρα που θα πρέπει να είναι κατά κάποιον τρόπο προτάσεις οι οποίες αν θα είναι κάποιες αυξήσεις θα πρέπει να βρεθεί τρόπος για να αντικαθίσταται αυτό το ποσό με άλλον τρόπο. Εσείς έχετε καταλήξει σε κάποιες προτάσεις στις συνδικαλιστικές οργανώσεις ή ακόμη το μελετάτε?
1: Εμείς έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας οι οποίες είναι ξεκάθαρες.
0: Δηλαδή, σε ό,τι αφορά τη σύνταξη, το πέναλτι του 12%, ποια είναι η θέση σας? Λέει το Υπουργείο ότι εμείς πάμε στο 7,5%.
1: Μα αυτό που λέτε δεν ισχύει. Η πρόταση της σημερινής κυβέρνησης αφορά μόνο τη βασική σύνταξη.
0: Ναι, με την οποία πόσο μειώνεται το πέναλτι από 12, πόσο
1: η
0: πάει?
1: Να το πούμε σε λεφτά για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Το maximum όφελος που μπορεί να έχει ένα συνταξιούχος θα είναι περίπου 30 ευρώ.
0: Το μήνα ή το χρόνο?
1: Το μήνα.
0: Το μήνα, ναι.
1: Αυτό είναι, ακούγεται εύηχον ότι θα επανέρθει πίσω το 4,6%, αλλά μιλάμε μόνο για τη βασική σύνταξη. Εμείς λέμε ότι αυτό το οποιοδήποτε όφελος προκύψει από εδώ, οποιαδήποτε συμφωνία, πρέπει να το επωφεληθούν όλοι οι εργαζομένοι και πρέπει να είναι αναλογικό και στη βασική σύνταξη.
0: Ναι.
1: Και στην αναλογική.
0: Ναι, αυτό τι σημαίνει, πόσο επιπρόσθετο κόστος σημαίνει για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων?
1: Εξαρτάται από την απόφαση που θα πάρουμε.
0: Ναι, με βάση τις δικές σας προτάσεις, ενώ των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
1: Η δική μας πρόταση είναι ότι σε βάθος χρόνου πρέπει να επανέρθει πίσω το 12%, ότι αν ένας συνταξιούχος βγει στο 65%, στο 66% θα έχει μια... επιστροφή στο 67 μέχρι μια χρονολογία η οποία θα επανέλθει πλήρως το... και η πρόταση αυτή είναι μελετημένη έτσι ώστε να είναι και μέσα στις δυνατότητες του ίδιου Ταμείου Κοινωνικών.
0: Α, λέτε να είναι κλιμακωτά, δηλαδή να μετά το 65ο έτος να σιγά σιγά να αρχίσει να αποκαθίσταται.
1: Σιγά σιγά να αρχίζει να επαναφέρεται πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα με το δεύτερο πυλώνα. Σήμερα συνεδριάζει η Τεχνική Επιτροπή, ναι, για το δεύτερο πυλώνα.
0: Για τα ταμεία προνοίας. Αυτοί οι συνταξιούχοι που δεν έχουν ταμείο προνοίας σήμερα, τι θα γίνει?
1: Και με αυτούς πρέπει να υπάρχει μια ειδική ρύθμιση και αντιλαμβάνεστε όλα αυτά τα ποσά που συνείσφερε μέχρι σήμερα σαν κοινωνική πολιτική το κράτος, πρέπει να συνεχίσει μέχρι μετά από κάποια χρόνια να τα συνεισφέρει στο ταμείο για να μπορεί να συνεχίσει αυτή την πολιτική.
0: Αυτό που είπε ο Υπουργός χθες προχθές, ότι σε βάθος εξαετίας το κόστος για το κράτος θα είναι 800 τόσα εκατομμύρια, είναι πλασματικό αυτό? Σε τι συνίσταται? Γιατί μας είπατε ότι είναι 80...
1: Δεν είναι πλασματικό, δεν μπορώ να επιβεβαιώσω επακριβώς το ποσό που είπε ο Υπουργός, αλλά απλώς σας λέω ότι σήμερα το κράτος δίνει περίπου 85 εκατομμύρια το χρόνο για αυτή την κοινωνική.
0: 85 εκατομμύρια επί 6 είναι 6,848, είναι περίπου μισό δισεκατομμύριο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Σε βάθος εξαετίας. Ο Υπουργός λέει ότι το
1: ο Υπουργός στην αρχή μας έλεγε ότι δεν θα αυξηθούν οι συνεισφορές των συνταξιών, αλλά σήμερα καταθέτει προτάσεις οι οποίες μιλούν για αύξηση των συνεισφορών.
0: Α, μάλιστα. Για το όριο συνταξιοδότησης έχει τεθεί από την πλευρά του Υπουργείου στο διάλογο που κάνετε, έχουν τεθεί τέτοια ζητήματα, κύριε Δημοσθένους? Δηλαδή να πάει στο 66ο ή στο 67ο έτος?
1: Όχι.
0: Δεν έχουν τεθεί.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, ούτε υπάρχει περίπτωση να αποδεχτεί οποιοδήποτε. Απλώς να σας ενημερώσω ότι σαν ΣΕΚ έχουμε κάνει το προηγούμενο διάστημα συναντήσεις με μεγάλα κόμματα όπως ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το ΑΚΕΛ και το ΕΛΑΜ μέχρι σήμερα, οι οποίοι ασπάζονται πλήρως τις θέσεις μας όσον αφορά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα Ταμεία Προνοίας.
0: Μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι οποιοδήποτε νομοσχέδιο,
0: ναι,
1: γιατί έχει το δικαίωμα η κυβέρνηση να πάρει στη Βουλή οποιοδήποτε νομοσχέδιο, πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό σε μια προσπάθεια να εξηγήσει.
0: Αλλά η Βουλή δεν μπορεί να τροποποιήσει οτιδήποτε που να έχει κόστος για το κράτος. Ναι, που να έχει κόστος για το κράτος.
1: Η οποιαδήποτε πρόταση πρέπει να είναι συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, η οποία πρέπει να προέρθει μέσα από το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Έχει προγραμματιστεί και νέα συνάντησή σας?
1: Σήμερα υπάρχει το απόγευμα συνάντηση με το συνεδριάζει το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, mm-hmm, και το κοντά στο μεσημέρι συνεδριάζει η Τεχνική Επιτροπή για τα Ταμεία Προνοίας για το δεύτερο πυλώνα.
0: Μάλιστα. Άρα είναι συνεχής η...
1: Υπάρχουν συνεχόμενες συνεδριάσεις, αλλά πρέπει να συγκλίνουν οι θέσεις και οι απόψεις. Εάν δεν γίνει αυτό, να αντιλαμβάνεστε ότι με το να πηγαίνει στη Βουλή και να έρχεται πίσω, ναι, δεν θα έχουμε κανένα θετικό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Και η προσπάθεια μας είναι ότι πρέπει να εξευρεθεί μια λύση η οποία να είναι επωφελές για τους συνταξιούχους, να είναι δίκαιη και να ωφελέσει το σύνολο των εργαζομένων και των συνταξιούχων.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημοσθένου. Να είστε καλά. Καλημέρα, εύχομαι. Καλημέρα.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
3: Tower Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
4: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 28 λεπτά μετά τις 8. Τις τελευταίες ημέρες τα καύσιμα, οι τιμές των καυσίμων έχουν πραγματικά πετάξει. Στην Πάφο είδαμε χθες πρατήρια να αναγράφεται το 2 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Ανωδικά κινούνται και οι τιμές για την βενζίνη και πραγματικά τρομάζει, ιδιαίτερα όσους ετοιμάζονται ή σκέφτονται ότι πρέπει να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης, πραγματικά τρομάζουν. Για άλλη μια φορά διαπιστώνεται ότι τα πιο ακριβά καύσιμα τα πληρώνουμε εδώ στην Πάφο και επιμένουν ακροατές μας να μας ρωτάνε συνεχώς γιατί, ποια είναι η εξήγηση, γιατί να πληρώνουμε στην Πάφο τόσο ακριβότερα τα καύσιμα. Λοιπόν, θα μας φωτίσει ή θα μας δώσει τις εξηγήσεις ο πρόεδρος του Πανκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών, ο Μάρης Δρουσιώτης. Έχει και πρόσθετα στοιχεία σήμερα σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων. Καλή σας ημέρα, κύριε Δρουσιώτη.
5: Καλή σας μέρα.
4: Τι θα λέγατε στους ακροατές μας που υποβάλλουν αυτές τις ερωτήσεις?
5: Δεν έχω καθαρή απάντηση. Ναι. Εδώ και πολλά χρόνια πάντοτε η Πάφος κρατά τα σκύπτρα στις τιμές. Χρειάζεται μια μεγάλη και σε βάθος έρευνα να δούμε το γιατί. Η προφανής αιτία είναι ότι τα πρατήρια στην Πάφο δεν τη χάνουν της τιμολογιακής πολιτικής που τη χάνουν τα πρατήρια της Λευκοσίας. Αλλά αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί και είναι και αντικείμενο έρευνας καταγγελίας του Συνδέσμου Πρατηριούχων προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι οι εταιρείες εισαγωγής σε επιλεγμένα καταστήματα πολλούν διαφορετικές και πιο χαμηλές τιμές από ό,τι πολλούν σε άλλα. Γι' αυτό και η Λευκοσία φαίνεται ότι έχει τις χαμηλότερες τιμές, ελάχιστες τιμές. Με λίγα λόγια, φαίνεται ότι είναι η τιμολογιακή πολιτική των εταιριών που δεν υιοθετούν την πολιτική των πρατηρίων της Λευκοσίας. Αυτές είναι οι σκέψεις που κάνουμε.
4: Ναι, εκτιμήσεις βασικά μας λέτε. Ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν δικαιολογείται λόγω απόστασης για παράδειγμα να υπάρχει αυτή η διαφορά στην τιμή, έτσι δεν είναι?
5: Όχι, αυτό απλώς για να σας πω ότι το πιο ακριβό πρατήριο βρίσκεται στη Λέμεσο και δεν είναι αυτή τη χρονιά, ήταν και την περασμένη.
4: Μάλιστα.
5: Το πιο ακριβό μπορατήριο Πακύπρια είναι στη Λέμεσο. Οπότε δεν η δικαιολογία ότι είναι μακριά η Πάφος δεν ευστάθει.
4: Μάλιστα.
5: Δεν είναι πρατήρια ούτε της πόλης Χρυσοχούστα ακριβότερα, ούτε του πύργου.
4: Ναι.
5: Είναι στη Λέμεσό το ακριβότερο πρατήριο.
4: Μάλιστα. Και από το περιθώριο κέρδους που έχουν οι πρατηριούχοι μπορεί να παίξουν οι τιμές πάνω ένα λεπτό, δύο, μισό λεπτό κλπ. Δέκατα, μιλάμε για τέτοιες διαφορές. Αλλά εν πάση περιπτώσει σημασία έχει ότι αυτό που βλέπουμε διαχρονικά είναι ότι στην Πάφο πληρώνουμε ακριβότερα τα καύσιμα από 4 έως 5 σεν το λίτρο.
5: Η μέση τιμή είναι πιο λιγή, αλλά είναι αισθητά υψηλότερη η μέση τιμή της επαρχίας Πάφου,
4: ναι,
5: από την επαρχία Λευκοσίας.
4: Ναι.
5: Στο βάλουμε, ας τα αφήσουμε εδώ.
4: Ναι.
5: Να πω όμως τις διαφορές και τι προέκυψε από χθες το μεσημέρι που ξαναβγήκα στο σταθμό σας μέχρι σήμερα. Έχουν διαφοροποιηθεί αισθητά οι τιμές από χθες το μεσημέρι μέχρι αυτή τη στιγμή. Οι τιμές ανέβηκαν πάνω από ένα σεντ το λίτρο από χθες το μεσημέρι και μιλώ για την Παγκύπρια μέση τιμή.
4: Ναι.
5: Που θα υπάρχουν και πιο ψηλές και πιο κάτω. Αυτή είναι η μόνη.
4: Και αυτή η κούρσα θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες. Λέει, κάθε μέρα θα βλέπουμε ένα-δύο σεντ πάνω.
5: Θα βλέπουμε κάθε μέρα μέχρι να βγάλουμε την εβδομάδα. Δεν ξέρω την επόμενη εβδομάδα, δεν μπορώ να εκτιμήσω. Και μια άλλη αισθητή διαφορά, την είπαμε χτες από το κανάλι σας, ότι
4: ναι,
5: όταν μιλούσα υπήρχαν 7 πρατήρια που επολούσαν πάνω από 2 ευρώ το
4: πετρέλαιο.
5: Ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Ναι. Σήμερα το πρωί η ώρα 7.30 τα 7 πρατήρια έγιναν 17 και δεν ξέρω μέχρι το απόγευμα
4: μέχρι το απόγευμα θα πάνε όλα πάνω από 2 ευρώ.
5: Ναι. Όσον αφορά όμως τη μέση Παγκύπρια τιμή, το πετρέλαιο κίνησης δεν έφτασε ακόμα τη μέγιστη τιμή όλων των εποχών, υπολείποτε κατά 3 σεν, που πιστεύω ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας ή την άλλη εβδομάδα θα το
4: θα πάμε, θα φτάσουμε σε τιμές ρεκόρ, έτσι.
5: Ναι, ναι, θα φτάσουμε. Ήδη για το πετρέλαιο θέρμασης φτάσαμε σε τιμές ρεκόρ, τα οποία και είμαστε 6 σεντ πιο ψηλά από τη μέγιστη τιμή όλων των εποχών στο πετρέλαιο θέρμανση.
4: Μάλιστα. Είμαστε 6 σεντ πιο ακριβά όλων των εποχών. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό είναι, αυτό είναι πολύ δυσίωνο. Ναι.
5: Βεβαίως. Και πλησιάζει ο χειμώνας.
4: Ακριβώς. Ναι. Σκεφτόμαστε, η σκέψη μας είναι στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξαρτάται η θέρμανσή τους από το πετρέλαιο, και κυρίως άνθρωποι που μένουν σε ορεινές κοινότητες που θα πρέπει από τον Οκτώβριο να είναι έτοιμοι να έχουν στα ντεπόζιτά τους πετρέλαιο. Αλλιώς θα πρέπει να κουκουλώνονται με τις κουβέρτες, με τις πατανίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ρωσιώτη. Να είστε καλά. Καλημέρα εύχομαι. Ναι.
5: Μισό λεπτό.
4: Ναι.
5: Αυτό το παραμύθι που σερβίρεται ότι εφτάσαμε στο κατώτατο σημείο του φόρου κατανάλωσης που δεν δικαιούμαστε να κάνουμε κάτι άλλο, απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Ναι, άκουσα κάτι για τη Γερμανία εντωμεταξύ. Η Γερμανία σχεδιάζει να μειώσει το φόρο κατά 17 σεντ, κύριε Δροσιώτη.
5: Γιατί η Ισπανία το μείωσε στο 0 από το 36 σεντ το λίτρο για τη βενζίνη.
4: Μάλιστα. Άρα υπάρχει, λέτε, περιθώριο.
5: Υπάρχει, αλλά δεν δέχομαι προσωπικά και σαν σύνδεσμος να μου λέει το κράτος ότι δεν μπορώ να μειώσω πιο κάτω, διότι είμαστε στο έσχατο σημείο. Ναι, είμαστε, όμως μπορούμε να ζητήσουμε παρέκκληση να μηδενίσουμε το φόρο, διότι μην ξεχνούμε ότι είναι 42,9 σέντ για το βενζίνη ο φόρος, συν 19 το ΦΠΑ, και για το πετρέλαιο είναι 40 σέντ. Η Ισπανία και η Σουηδία επήραν, ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά παρέκκληση και πήραν στο μηδέν τους φόρους τους.
4: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε.
5: Εμείς γιατί λέμε δεν μπορούμε να το κάνουμε?
4: Μάλιστα. Λοιπόν, θα το θέσουμε τις επόμενες ημέρες και στους κυβερνώντες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δρουσιώτη. Να είστε καλά. Καλημέρα, εύχομαι.
5: Καλημέρα.
4: Γεια χαρά.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Χθες στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρουσιάστηκαν στοιχεία για την ρητορική μίσους, για τις καταγγελίες που γίνονται, για τις υποθέσεις οι οποίες φτάνουν ενώπιον της δικαιοσύνης, για λογαριασμούς αόρατους στο διαδίκτυο, τους οποίους χρησιμοποιούν διάφοροι επιτίδοι για να προβαίνουν σε επιθέσεις, σε σχρές θα έλεγα πολλές φορές, επιθέσεις εναντίον προσώπων, οργανωμένων συνόλων και άλλων. Λοιπόν, και τέθηκαν εκεί πολλά ερωτήματα για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να ελεγχθούν τα όσα, οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι μαζί μας η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, η Αργεντούλα Ιωάννου. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιωάννου.
2: Καλημέρα σας, κύριε Νάνο, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, πολλές φορές όλοι μας τρομάζουμε με αυτά τα οποία μπορεί κανείς να διαβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διερωτόμαστε όλοι τι γίνεται. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, δεν μπορεί. Μπορεί ο καθένας να γράφει και να λέει, να προβάλλει βίντεο, φωτογραφίες εσχρού περιεχομένου, προσβλητικές, να ρίχνει λάσπη σε ανθρώπους και να μην έχει κανέναν έλεγχο, καμία επίπτωση.
2: Ναι, κοίτα, αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει χτες η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κώστα, υπό τη νέα σύνθεση, γιατί αυτή η συζήτηση είχε ξεκινήσει με την προηγούμενη Βουλή και Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά τον Γενάρη του 25, νομίζω είχε γίνει τελευταία συζήτηση, και σε εκείνη τη συνεδρίαση και χτες διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν, είναι ένα πολύπλοκο θέμα, γιατί υπάρχει από τη μια η νομοθεσία που είναι του 11 για την απαγόρευση της ρητορικής μίσους. Διαπιστώσαμε όμως ότι υπάρχουν νομοθετικά κενά και υπάρχουν και παράλληλες εξουσίες. Δηλαδή από τη μια η αστυνομία είναι αρμόδια να διερευνά τη ρητορική μίσους είτε σε έγγραφα έντυπα είτε στο διαδίκτυο ως ποινική διαδικασία. Mm-hmm. Πλην όμως η αστυνομία αντιμετωπίζει το πρόβλημα ότι δεν μπορεί, λέει σε αυτόν το στάδιο, σας λέω ότι είπαν γιατί δεν είμαι απόλυτα βέβαιη, mm-hmm. λέει ότι δεν μπορεί να εντοπίσει τον χρήστη ενός ανώνυμου προφίλ, γιατί θα πρέπει να ζητήσει αυτές τις πληροφορίες από τον πάροχο της πλατφόρμας που μπορεί να είναι το Facebook, το Instagram, αυτές οι μεγάλες οι πλατφόρμες που εθρεύουν στην Ιρλανδία, νομίζω δεν είναι στην Κύπρο πάντως, και να πάρει αυτά τα στοιχεία για να μπορέσει να ανοίξει ποινική υπόθεση. Μας είπαν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία να τους τα δώσει το Facebook. Από την άλλη έχουμε την αρχή ραδιοτηλεόρασης η οποία ελέγχει για τον κανονισμό, τον αντίστοιχο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ρυθμιστική αρχή, τον Digital Services Act, η οποία ελέγχει μόνο τις πλατφόρμες που είναι στην Κύπρο και μπορεί να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα, αλλά επίσης δεν έχει αρμοδιότητα απέναντι στον χρήστη ή σε εκείνον που έκανε το σχόλιο να του ζητήσει να το αφαιρέσει. Εκείνοι επιβάλλουν μόνο διοικητικό πρόστιμο. Και οι πλατφόρμες που έχουμε στην Κύπρο, μας είπε χτες η Γενική Διευθύντρια της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης, ότι είναι γύρες στις 12 και προς έκπληξη μας ή όχι, είναι κυρίως πορνογραφικού περιεχομένου.
1: Ναι.
2: Αυτές. Άρα υπάρχει, Κώστα μου, μια μεγάλη δυσκολία στο να εντοπίσουν οι αρμόδιες αρχές των δράστην των πραγματικών εκείνων που έβαλε το σχόλιο και να έχουν αρμοδιότητα είτε να επιβάλλουν διοικητικό πρόστιμο στον χρήστη της πλατφόρμας για αυτό το σχόλιο που έβαλε κάποιος άλλος, είτε να αφαιρέσουν αυτεπάγγελτα να διαγράψουν αυτό το σχόλιο είτε να τους ζητήσουν να το διαγράψουν. Οπότε γι' αυτό υπάρχει αυτό το κενό και παρακολουθεί η κοινωνία αυτό τον πάχαλο, να βλέπουμε τέτοια σχόλια που είναι ουσιαστικά ρητορική μίσους.
1: Εάν εγώ έχω μία ιστοσελίδα, κυρία Ιωάννου, και έχω ανεβάσει ένα θέμα πάνω και γράφει από κάτω κάποιος ρατσιστικά σχόλια ή γράφει αυτό που ονομάζουμε ρητορική μίσους, εγώ έχω ευθύνη για το γεγονός ότι γράφει κάποιος αυτά τα σχόλια στα σχόλια από κάτω, έχω ποινική ευθύνη γι' αυτό?
2: Ποινική ευθύνη εσείς δεν έχετε, ποινική. Με βάση τον νόμο για τη ρητορική μίσους δεν έχετε ποινική ευθύνη. Ποινική ευθύνη στον νόμο για τη ρητορική μίσους έχει αυτός που το έγραψε, άρα πρέπει να εντοπιστεί και να διωχτεί. Για να έχει ποινική ευθύνη το νομικό πρόσωπο, ας πούμε, ναι, πρέπει να είναι νομικό πρόσωπο που αυτός που γράφει το σχόλιο είναι ο διευθυντής του. Μα. Είναι υπάλληλος του που γράφει κάτι για να προάξει το συμφέρον του εργοδότη. Άρα παραμένουν στο απειρόβλητο αυτοί που έχουν το site ή που έγραψαν το κύριο άρθρο και από κάτω γράφονται σχόλια. Εμάς τώρα η επιδίωξη μας, Κώστα, για να καταλάβει και ο κόσμος, είναι να κατατεθούν και οι προτάσεις της με σημείωμα της αρχής της αδειοτηλεόρασης, που δεν έχει κατατεθεί γιατί κλείθηκε λίγο εσπεσμένα χθες μέσα στην Βουλή, και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου που είπε ότι θα έχουν εισηγήσεις και δεν έχουν κατατεθεί εισηγήσεις πάντως από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε σχέση με αυτό το τεράστιο κενό εξουσίας και επιβολής του νόμου, και να δούμε ενδεχομένως εμείς ως ΑΚΕΛ να καταθέσουμε πρόταση νόμου που να επεκτείνει και τις αρμοδιότητες της αρχής ραδιοτηλεόραση για να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα και να έχει εξουσία να αφαιρεί σχολεία. Να δούμε πώς μπορούμε αυτό να το προχωρήσουμε, αλλά και να βελτιώσουμε και την νομοθεσία για τη ρητορική μίσους, η οποία επίσης θέλει βελτίωση.
1: Μάλιστα. Και ιδιαίτερα, τώρα που αναπτύσσεται αναπτύχθηκε αρκετά, αλλά αναπτύσσεται ακόμη και δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε, και η τεχνητή νοημοσύνη και τα όσα μπορεί κανείς να παρουσιάσει, το ζήτημα των fake news σε συνδυασμό και με τη ρητορική μίσους, γιατί είναι νομίζω...
2: Ναι, υπάρχει ένα τεράστιο κενό, και να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτές οι πλατφόρμες οι γνωστές, οι παγκόσμιες, Facebook κλπ, τις οποίες στο δικό μας μυαλό αυτές είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

0: ότι με βάση οι εισηγήσεις που είχε κάνει ο κ. Κωνσταντινίδης στην προηγούμενη θητεία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες στη βάση αποφάσεων και νομολογίας του ΕΔΑΤ έχουν προχωρήσει και έχουν κάνει πιο αποτελεσματικές.
1: Κάποτε πρέπει να αντιγράφουμε τα καλά παραδείγματα πάντως.
0: Ναι, ναι, για να καταλαμβάνει και τους χρήστες, ναι. Όχι μόνο τους πάροχους των υπηρεσιών. Είναι πολύπλοκο, αλλά θα πρέπει να ενισχύσουμε και τις αρμοδιότητες, αλλά και βεβαίως θα πρέπει να στελεχωθούν κιόλα η αστυνομία και η αρχή.
1: Με κατάλληλο προσωπικό, βέβαια.
0: Να παίξουν αυτό το ρόλο.
1: Άρα θα επανέλθει στη Βουλή, λέτε, έτσι.
0: Ναι, και βεβαίως θα ελέγχεται και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο έχει δηλώσει ότι έχει καταστήσει στρατηγικό σχέδιο για την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιλαμβάνει κεφάλαιο και για την ρατσισμό και ρητορική μίσους. Πλην όμως, νομίζω ότι αυτό το στρατηγικό σχέδιο είναι από το 2021. Και έχουμε μεγάλη ειδικότητα ως Κύπρος να συντάσσουμε στρατηγικά σχέδια και να μένουν στο χαρτί. Δεν έχει γίνει καμία δράση, κανένας προϋπολογισμός, τουλάχιστον σε επίπεδο διαφώτισης εκστρατιών, γιατί είναι και αυτό ένα μεγάλο κομμάτι που αφορά την κοινωνία.
1: Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό λίγαν συντόμως και θα ελπίζω να έχουμε, ναι, ναι. Να έχουμε να πούμε και πιο έτσι...
0: Συνεδρίαση να ξεκαθαρίσει το σκηνικό και το προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί και η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το κράτος βεβαίως.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ιωάννου. Να είστε καλά. Καλημέρα, γεια χαρά.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
4: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή.

στις 3 κυρίες και κύριοι το απόγευμα από την ομώνυμη εκκλησία της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς θα τελεστεί η κηδεία για τον 16χρονο Γιώργο Χατζιωάννου. Οικογένεια, φίλοι, συμμαθητές και κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς αποχαιρετούν λοιπόν το απόγευμα τον Γιώργο, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε οδικό δυστύχημα το απόγευμα της Κυριακής στην Αργάκα. Από τις εξετάσεις της αστυνομίας προκύπτει ότι ο 16χρονος, παρότι φορούσε κράνος, δεν το είχε δεμένο το κράνος, με αποτέλεσμα να μην τον προστατεύσει. Όταν ανατράπηκε η μηχανή, σύρθηκε στο έδαφος και ο ίδιος προσέκρουσε σε στήλο της αρχής ηλεκτρισμού. Από την νεκροτομή χθες ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατός του προήλθε από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, καθώς και από πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων. Έκκληση της οικογένειας είναι αντιστεφάνω να γίνονται εισφορές για την ενίσχυσή της και επίσης έκκληση στους συμμαθητές του Γιώργου.

να παραστούν στην κηδεία με λευκές μπλούζες, με λευκά ρούχα. Είχαμε χθες το βράδυ εμπριστές που έδρασαν σε Δρούσα και Ανδρολίκου. Δύο πυρκαγιές είχαμε με διαφορά 5 λεπτών η μία από την άλλη. Ευτυχώς πρόλαβε το τμήμα δασών και η πυροσβεστική υπηρεσία και έθεσαν υποέλεγχο τις δύο πυρκαγιές. Ψάχνουν τους δράστες. Στη διάρκεια των χθεσινοβραδινών επιχειρήσεων της αστυνομίας είχαμε τη σύλληψη 10 προσώπων για διάφορα δικήματα, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, παράνομη κατοχή ναρκωτικών και τροχαία δικήματα. Το παράνομη κατοχή ναρκωτικών, η κατοχή ναρκωτικών είναι παράνομη. Δεν υπάρχουν ναρκωτικά που μπορεί κανείς να τα κατέχει νόμιμα. Λοιπόν, στο πλαίσιο των νυχτερινών ελέγχων ελέγχθηκαν 494 οχήματα, ελέγχθηκαν 641 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά, διενεργήθηκαν 39 έλεγχοι σε υποστατικά και είχαμε 330 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις, ενώ προέκυψαν και 31 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων. Έγιναν μάλιστα 106 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και κατακρατήθηκαν 18 οχήματα. Επίσης πραγματοποιήθηκαν 157 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 2 καταγγελίες, καθώς και 2 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτεστ με ένα θετικό αποτέλεσμα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για την ενημέρωσή σας, εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι.
1: Και 1 και 2.
0: Αυτά
1: είναι. Και 1, 2, 3.
2: Μπουρμπουλήθρες
1: Radio.
2: Γεια σας και χαρά
1: σας. Show.
2: Show.
0: Ο καθένας ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Ό,τι γι' αυτό έχουμε.
1: Μία εκπομπή που δίνει τα πάντα. Όχι, όχι.
2: Έλα, το, καλά τα
1: επειδή
2: πάω
1: η Μέλλαν
2: τώρα
1: δεν ανεβάζει τίποτα, έχουμε τόσο να ξέρεις.
2: Ψεύτη. Καλά, δεν τα πάω τώρα.
1: Ναι, Μέλλαν, ανέβασε ένα μέσα σε ένα τετράμινο.
0: Κάτσε, κάτσε, περίμενε, περίμενε.
2: Ανέβασα κάποιος και δύο και τρία story ανέβασα και φωτογραφία ανέβασα.
1: Και το ηθικό σας ανέβασα, είμαι εδώ.
0: Δεν ξέρω γιατί, αλλά πήγα μια μέρα σπίτι και μου λέει, μου λέει η Δήμητρα. Μου λέει, να σου ρωτήσω κάτι, μου λέει. Σήμερα λέει δεν ήσουν στο στούντιο. Λέω, τι εννοείς? Μα αφού η Μέλλαν ανέβασε, λέει, φωτογραφία μου με το Στάθη.
2: Ανέβασα και σένα.
1: Α, είδες το όλο που δεν σε συμπαθεί.
2: Ανέβασα και σένα.
0: Και εμένα και μόνο έγραψα... μου.
2: Ναι, καλή. Ναι.
1: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, τόσα για τα κόπηλα. Μέλλανι Μιλένοβα, πάψε. Στάδης Μπόγανος. Θανάσης πίσω από την κονσόλα. Θα σταματήσεις, Μέλλανι.
0: Όχι. Παναγία μου.
1: Πάμε σε μουσικάρες, παρακαλώ.

0: Ήρθαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες.
1: Είμαστε
0: στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, στους εορτάζοντες, σε όλους όσους έχουν γενέθλια.
2: Μου έφερες δώρο.
0: Έχεις την αγάπη μου. Και αυτό παίζεται.
2: Μέλανη, μου πήρες και την αγάπη σου.
0: Στην πήρα. Παιδιά, σήμερα γιορτάζει ζωγραφιά.
3: Ναι, ναι.
0: Τέλειο.
2: Τέλειο.
0: Ο Λοΐζος, η Λουίζα, Φωκάς, Φώκιος, Φώκης, Φωκία, Φωκίνα.
3: Μάλιστα, σούπερ. Επίσης, η σήμερα είναι Ευρωπαϊκή Μέρα Μετακινήσεων ή αλλιώς Ευρωπαϊκή Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο.
0: Και η Σελήνη είναι 16,1 ημερών.
3: Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ απλά ήθελα να πω στο θέμα των γεννήσεων και δεν θα πω τίποτα άλλο, γιατί το 1958 σαν σήμερα γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Αντρέα Μποτσέλη. Ο οποίος είναι απίστευτος, έτσι.
2: Μέλανη Μιλένοβα, αυτό το που έκανες, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι δεν άκουγες καν τι έλεγε ο Τόλης, απλά βρήκες κάτι αρχαίο να πεις.
0: Ναι.
2: Πες μου, ποιος είπε ο Τόλης ότι είχε γενέθλια?
0: Ο Μποτιτσέλη.
2: Μποτσέλη.

0: Επιστρέψαμε, μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας. Μην με κάνετε να γελάω. Λοιπόν, και τι έχω να σας πω εγώ σήμερα.
1: Έχει σοβαρέψει πολύ, άφησε κινητά κάτω.
0: Ναι, γιατί έχω να πω τα social media. Πού θα μας βρει ο κόσμος.
1: Πού θα μας βρει ο κόσμος, Μέλανη.
0: Ο κόσμος θα μας βρει στα γνωστά. Θα μπει στο Instagram.
2: Μέλανη, τι συμβαίνει, γιατί τέτοια χρειάζεται.
0: Γιατί πρέπει τώρα που το συζητάμε να μπείτε στα social media.
2: Οδηγάει ο κόσμος.
0: Άμα οδηγείτε, μην μπείτε. Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Θα μπείτε στο Instagram. Θα μας πληκτρολογήσετε. Θα βγούμε πάνω-πάνω πρώτη-πρώτη. Θα μας πατήσετε τα like σας, τα follow σας. Θα μας δείτε. Τι άλλο θέλετε. Και αφού έχετε μπει στο Instagram, δεν θα πάτε και το στο εκεί.
2: Μπες στο χωριό. Δεν θα μάθετε. Άμα μπείτε στο Instagram, θα μάθει και λίγα αραβικά. Να μπείτε και από κάτω. Που είναι το Μπαχάι Ολυντού. Δεν λέμε οχόντα.
0: Και στο Facebook.
1: Εντάξει.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και τι σας έχω, τι σας έχω.
1: Τη χρήσιμη πληροφορία της Μέλλη.
0: Oh yeah. Και θα μας πάω σε έναν Κινέζο, τον Τσεν Σι.
2: Ναι.
0: Ο οποίος λέει τα τελευταία 13 χρόνια κάθε Σαββατοκύριακο περιπολεί στη γέφυρα του ποταμού Γιάνγκτσε και έχει αποτρέψει περισσότερες από 400 αυτοκτονίες. Σοκαριστικό!
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Σοκαριστικό! Εγώ περιμένω το Στάθη κάτι να πει, γιατί είμαι και τα περίεργα.
3: Απλά φαντάζομαι τον τύπο να είναι με θάμνο, να είναι μέσα σε ένα θάμνο, με εφημερίδα μπροστά για να μην τον βλέπουν. Και όποιον πάει στη γέφυρα να αυτοκτονήσει, τρέχει, τον πιάνει. Όχι, ξανασκέψου το.
0: Ξέρεις κάτι. Και πες ότι μία φορά δεν μπορείς τον άλλον να τον αποτρέψεις. Πώς ζεις μετά, δεν ξέρω, θα το έχεις βάρος, ας πούμε, ότι είδες κάτι τέτοιο. Πω πω, τώρα που το σκέφτομαι είναι ανατριχιαστικό και τρομακτικό συγχρόνως.

0: Επιστρέψαμε και στην κύρια εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θεωρώ, Μέλλαν, αυτό είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή αυτό που έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Και μακάρι, είναι απίστευτο.
0: Και κατά καιρούς είναι πολύ καλό το ότι ακούς έτσι διάφορους γιατρούς και τα λοιπά, οι οποίοι έχουν συνεισφέρει με διαφόρους τρόπους, δηλαδή, και έχουν αποτρέψει ανθρώπους από το να προκαλέσουν κακό, ξέρω εγώ, στον εαυτό τους. Αλλά
1: και άμα δεις έναν άνθρωπο όντως να το προκαλεί αυτό στον εαυτό του, τι κάνεις? Δεν ξέρω, δεν το...
0: Η αλήθεια είναι ότι αν βρεθείς στη φάση αυτή, αν δεν βρεθείς εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα αντιδράσεις. Γιατί τώρα λες, OK, έχω το περιθώριο να σκεφτώ, να δω τα συν, τα κατά.
1: Ναι,
0: εκεί όμως δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσεις.
1: Απίστευτο.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και θα σας πάω, παιδιά, σε αυτά τα good vibes.
1: Ναι,
0: μάλλον, ναι. Με λένε, θα μπορούσες να πας να ζεις σε μία φυλή που είναι μία αφρικάνικη φυλή που λέγεται Ubuntu Tribe. Κάπως, τέλος πάντων, δεν
2: τρίμπε. Το tribe το είπες τρίμπε.
0: Μπορεί να λέγονται τρίμπε εκεί.
2: Ναι, το tribe.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μετά δεν με λέτε χάζει. Εδώ πέρα το πυρό του βλό.
0: Εσείς κάνετε σαν
2: να
0: μην πουλήθρα.
2: Το πυρό του βλό εδώ πέρα.
0: Δεν θα σας το πω.
2: Είπε το tribe τρίμπε.
0: Δεν θα σας το πω γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο.
3: Μην μας το κάνεις αυτό.
0: Ούτε καν τουλάχιστον γυαλό του βλό που είναι και ωραία. Που φεύγουν και από μέσα. Πυρότουβλα, αυτά που πάνε στο τζάκι.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο

κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενά σου θα έχουν τη δική τους ασφαλή θέση. Τώρα απόκτησέ το με 20% έκπτωση και δημιούργησε έναν ασφαλή χώρο για ό,τι είναι πραγματικά σημαντικό, για ό,τι αξίζει να προστατεύεις. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, επιστρέψαμε μετά το μπούλινγκ που μου κάνει η Μέλανη για ένα Σαρδάμ. Μπράβο, Μέλανη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τέλος πάντων, πες μας τη διοίκηση της Τρίμπε.
0: Άμα το είδατε, κοίταξα το κινητό μου και έκανα και λίγο έτσι γιατί δεν έβλεπα καλά. Χωρίς τα γελιά.
1: Λέω τώρα τι λέει εδώ.
0: Θα σα πω τώρα τι κάνω σε αυτήν
1: την περίπτωση.
0: Αν κάποιο κάνει κάτι κακό.
2: Ναι.
0: Τον μαζεύουν στο κέντρο του χωριού
2: και
0: μαζεύονται όλοι γύρω του και είναι αυτός μες στη μέση και όλοι λένε κάτι καλό που έκανε στον καθένα.
1: Έλα ρε.
2: Τι ωραίο.
0: Γιατί θεωρούν ότι όλοι μέσα τους έχουν το καλό και για κάποιο λόγο έχουν παρεκτραπεί από αυτό, οπότε θέλουν να του θυμίσουν το δρόμο του.
1: Τι λες τώρα. Εκτός αν είσαι Έλληνας πολιτικός.
2: Α, καλά,
1: οπότε εκεί
2: αυτό.
1: Δεν έχεις να πεις πολλά και πολλά καλά.
2: Αλλά εκεί σκέψε... δεν έχουν να σου πούνε καλά.
0: Αλλά
2: σκέψου
0: το ότι αυτή είναι η τιμωρία να τον κάνουν. Να σου δημιουργήσουν.
1: Να σου ξαναφέρουν στην επιφάνεια αυτό τον καλό
0: τον
1: άνθρωπο.
0: Καλό εαυτό, ναι. Γιατί θεωρούν ότι όλοι είναι καλοί.
1: Τι λες τώρα, απίστευτο, ε.
2: Αυτό το βάζαμε έτσι λίγο στην καθημερινότητά μας, νομίζω θα μας βοηθούσε πάρα πολύ.
0: Τι εννοείς, εμένα μαζευόμαστε για να μας κάνει κάτι. Μου κόρναρες, κάτσε εδώ, ελάτε όλοι γύρω του. Θυμάσαι παλιά.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και έχω μια χρήσιμη άχρηστη πληροφορία. Απλά για όσους ενδιαφέρει η ζωολογία παράδειγμα. Έτσι.
1: Εμένα με ενδιαφέρει.
0: Ναι, λέει ότι το νεογνώ της γαλάζιας φάλαινας
2: ναι.
0: πίνει καθημερινά μέχρι και 600 λίτρα μητρικό γάλα.
1: 600!
0: Το χωράει το μυαλό σου 600 λίτρα. Απίστευτο.
1: Απίστευτο.
0: Εντάξει, λες, μιλάμε για φάλαινα, ναι, οκ, okay, άρα τα
2: δεδομένα σε θέμα διατροφή.
0: Ναι, ναι. Οπότε τα δεδομένα διατροφής είναι από μόνα τους μεγάλα, αλλά το νεογνώ της φάλαινας πίνει την ημέρα 600 λίτρα γάλα.
1: Άρα όσο μεγαλώνει και πίνει ακόμα γάλα, πόσα λίτρα
2: δεν
1: θα πίνει.
2: Ακόμα γάλα, ρε,
0: πίνει
2: ακόμα γάλα,
0: γάλα, ρε, Μέλανη. Εσύ,
1: κάθε
0: εσύ ακόμα πίνει γάλα.
1: Εμένα γενικά δεν μου αρέσει το γάλα.
0: Μέλαντε, είναι και αυτό, δεν ξέρω.
1: Σοκ.
0: Καλά, δεν είμαι ούτε εκεί πόκα μπορούσε να πετάει χιλιάδες από μέσα της, αλλά...
1: Σοκ ναι. και δέος.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και δίνω πάσα στη Μέλαν Μιλένοβα. Θέλω να μου πεις αυτά που μας διάβασες από το βιβλιαράκι σου. Το έχεις μαζί σου.
1: Όπου θυμάσαι.
2: Παιδιά, αυτό το βιβλιαράκι το έχασα. Σας το έχω πει 1.000.000 φορές ότι το έχασα.
1: Πρώτον, δεν μας το έχεις πει.
2: Όχι,
0: δεύτερον,
2: το έχω πει.
0: Δεν το έκλεψα και δεν το έκαψα, στορκίζομαι.
2: Εγώ νομίζω ότι το έκλεψες. Γιατί μου έλεγε όταν σου πω ότι το έχασα. Γενικά έχω χάσει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, τα οποία δεν τα ξαναβρήκα ποτέ.
0: Λοιπόν, θέλετε να σας πω εγώ τώρα μια άχρηστη χρήσιμη πληροφορία?
2: Για πες μας.
0: Λοιπόν, λέει ότι ευγενείς επτανήσεις στις αρχές, λέει, του περασμένου αιώνα σκαρφίστηκαν ένα ιδιαίτερο τρόπο για να απαλλαχθούν από τις ανεπιθύμητες οσμές κατά τη διάρκεια της νύχτας.
2: Ναι.
0: Από τον αέρα που βγάζεις, ναι, όχι, ναι, από το στόμα, από την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Που είχαν την τάση να πέρδονται.
2: Ναι, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε είχαν φτιάξει την κλανιόλα.
1: Σοβαρά, κάπου το έχω ξανακούσει αυτό, ρε φίλε.
2: Ναι.
0: Κλανιόλα, λέει, και ήταν. Υπήρχε κλανιόλα.
2: Δεν μπορώ, αλήθεια.
0: Είχε ένα σωλήνα που τα έβγαζε από το παράθυρο.
2: Παιδιά, τι ζω, γιατί κάνω παρέα μαζί σας.
0: Και κάπου διάβασα, το είχα δει πάλι, ότι τώρα πουλήθηκε για 75.000 τερλίνες μια κλανιόλα.
1: Μάλιστα.
0: Η κλανιόλα, λέει, του βασιλιά Γεώργιου του Β.
2: Ο Χριστός και η Παναγία.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Με αυτά και με εκείνα σιγά-σιγά φτάνουμε προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, εγώ είμαι εδώ για να σας υπενθυμίσω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Και στο Facebook και στο Instagram μπορείτε να μπείτε να μας δείτε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας. Καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, ξέρετε.

0: Κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα ήταν ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
1: Κοντά σας και σήμερα ήταν η μία υπέροχη και καταπληκτική Μέλανη Μιλένοβα.
2: Κοντά σας για δύο ώρες ήταν ο μοναδικός, ο υπέρτατος υπέροχος Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: Υπέρλαμπρος.
2: Υπέρλαμπρος.
0: Οπότε κυρίες και κύριοι, ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο. Μείνετε συντονισμένοι και αύριο.
1: Έκανε και τα χαρτιά
0: εδώ.
1: Του έτσι λες και είναι στις ειδήσεις. Έκανε και κλίτς κλίτς. Έφερε μια ευθεία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.
0: Και αφού μας ακούσατε, ένα μόνο πράγμα μένει για το τέλος.
1: Τι.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77

0: ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

Ράδιο Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης. Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, 3η 22 Σεπτεμβρίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές όπως κάθε μέρα με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
0: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Με την τελευταία ομιλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στη Γενική Συνέλευση ανοίγει σήμερα η αυλαία της εβδομάδας υψηλού επίπεδου στη Νέα Υόρκη. Η φετινή Γενική Συνέλευση φέρει τον τίτλο «Αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη διαχειριζόμενη τον μετασχηματισμό», ένας οργανισμός Ηνωμένων Εθνών που λειτουργεί για όλους. Το ενδιαφέρον κατά τη σημερινή πρώτη μέρα των εργασιών μαγνητίζει η παρουσία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και Ουκρανία αναμένεται να απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση αλλά και τις διμερείς συναντήσεις και τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις σε επίπεδο ηγετών. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση αύριο στις 7:30 το βράδυ ώρα Κύπρου. Από του βήματος του Διεθνούς Οργανισμού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα στείλει μεταξύ άλλων μηνύματα αναφορικά με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού και την πολιτική βούληση της ελληνοκυπριακής πλευράς προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον θα ορίσει το στίγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα θα καταγγείλει για μία ακόμα φορά την τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή καθώς και τις προσπάθειες του κατοχικού καθεστώτος για δημιουργία εντάσεων και νέων τετελεσμένων στο νησί. Στη Νέα Υόρκη καταφθάνουν ηγέτες από όλο τον κόσμο για την ετήσια σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης επιχειρώντας να διαχειριστούν τον κλιμακούμενο πόλεμο με το Ιράν στη Μέση Ανατολή, τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακα στην Ουκρανία που διαρκεί πάνω από 4 χρόνια και την άνοδο της τεχνητής νοημασύνης. Όλα αυτά συμβαίνουν υπό τις οικονομικές πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αναζήτηση του νέου επικεφαλής του ΟΗΕ, ο οποίος θα κληθεί να διατηρήσει επίκαιρο και ουσιαστικό τον οργανισμό. Οι 7 υποψήφοι θα επιδιώξουν επαφές με παγκόσμιους ηγέτες και κυρίως με τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, παρουσιάζοντας τις υποψηφιότητές τους. Η Σύνοδος αποτελεί κεντρική σκηνή για την παρασκηνιακή διαμόρφωση συσχετισμών γύρω από την διαδοχή. Σημαντικό κύκλο επαφών με επίκεντρο το Κυπριακό αρχίζει τις επόμενες ώρες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα ώρα Κύπρου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγγελα Ολκίν. Αναμένεται να υπάρξει μια πρώτη ανάγνωση σε ό,τι αφορά τις παραπέρα κινήσεις των Ηνωμένων Εθνών και να ξεκαθαρίσει αν η κυρία Ολκίν και οι συνεργάτες της έχουν ολοκληρώσει τη σύνταξη του πολυσυζητημένου εγγράφου με τις συγκλήσεις και τις αποκλήσεις στις θέσεις των δύο πλευρών. Οι διαπιστώσεις των Ηνωμένων Εθνών επί του συγκεκριμένου ενδέχεται να καθορίσουν και τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό. Την Πέμπτη γύρω στις 6 το απόγευμα ώρα Κύπρου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κομβική συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Στο σημερινό πρόγραμμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη ξεχωρίζουν επίσης επαφές με τον Βρετανό Πρωθυπουργό και στη συνέχεια με υψηλό βαθμό στέλεχος της Chevron. Από την πρώτη στιγμή είναι ορατές οι παρασκηνιακές συναντήσεις για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζοντας εκ νέου ότι δεν αποκλείει θετικές εξελίξεις. Ανέφερε ότι στόχος με την παρουσία όλων των εμπλεκομένων είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια θετική εξέλιξη. Όπως ανέφερε, θετική εξέλιξη δεν μπορεί να είναι άλλη από την ανακοίνωση για την επανέναρξη των συνομιλιών μέσα από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι οι επαφές που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή και δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποτελούν ένδειξη και του προσωπικού ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Αν υπάρχει πολιτική βούληση, πρόσθεσε, μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Στο μεταξύ, κατηδίαν συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτέρες θα έχει και ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων του Φαν Έρχιουρμαν στη Νέα Υόρκη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Την 5η 24 Σεπτεμβρίου ο Έρχιουρμαν θα συναντηθεί με την προσωπική επεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό Μαρία Άγχελα Ολκίν σύμφωνα με τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης.

Την ίδια ώρα με τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ να μην βρίσκεται επί του παρόντος στο πρόγραμμα του Λευκού Οίκου, ο Τούρκος πρόεδρος πλέκει το εγκόμιο του Αμερικανού Προέδρου, χαρακτηρίζοντας τον πολύτιμο φίλο. Μιλώντας στη Νέα Υόρκη σε εκδήλωση για τα 100 χρόνια διπλωματικών σχέσεων Τουρκία-Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ταϊπ Ερντογάν χαρακτήρισε το διάλογο του με τον Ντόναλντ Τραμπ ιδιαίτερα στενό, συνδέοντας την πολιτική συνεργασία των δύο χωρών με την ενίσχυση των εμπορικών αλλά και των αμυντικών του σχέσεων. Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε μάλιστα ότι σημαντικό μέρος της προόδου στους δεσμούς των δύο χωρών οφείλεται στον προσωπικό διάλογο που έχει με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο Ερντογάν ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να διευρύνει τη συνεργασία της με την Ουάσιγκτον στους τομείς της ενέργειας, της πολιτικής αεροπορίας και της υψηλής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων της πυρηνικής ενέργειας και του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Τουρκικά μαχητικά και υποστηριχτικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν εκπαιδευτικές πτήσεις νότια της Κύπρου και στον διεθνή ενέργειο χώρο της Μεσογείου, παραδέχθηκε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνοντας σχετικά δημοσιεύματα. Σε ανάρτηση αναφέρει ότι τα μαχητικά απογειώθηκαν από διαφορετικές βάσεις τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Χρησιμοποιεί την φράση «τα ατσάλινα φτερά στους ουρανούς της Μεσογείου», σημειώνοντας ότι οι σχετικές δραστηριότητες εντάσσονται στο πλαίσιο της προστασίας, όπως αναφέρει, των δικαιωμάτων και συμφερόντων της Τουρκίας στην περιοχή. Θα συνεχιστούν με αποφασιστικότητα, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, με στόχο και την ανάπτυξη των επιχειρησιακών δυνατοτήτων καθώς και τη διατήρηση του υψηλού επίπεδου ετοιμότητας. Δεν διευκρινίζεται ο αριθμός των αεροσκαφών που συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές αυτές πτήσεις, ούτε και οι τύποι των μαχητικών και των αεροσκαφών υποστήριξης ή και η ακριβής περιοχή της εκπαιδευτικής πτήσης, αλλά ούτε και η χρονική διάρκεια της.

Μέχρι να αρχίσει η συζήτηση του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή στα μέσα Οκτωβρίου, υπάρχει χρόνος για να εξεταστούν οι εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων και να επιτευχθούν περισσότερες συγκλήσεις, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εργασίας. Ο Μαρίνος Μισούτας ανέφερε ότι η κυβερνητική πρόταση βασίζεται στην αλογιστική μελέτη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και λαμβάνει υπόψη τόσο τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και των δημοσίων οικονομικών. Όπως εξήγησε, το κράτος, το οποίο επί δεκαετίες δανειζόταν από το Ταμείο, θα πρέπει τώρα να επιστρέψει τα χρήματα και παράλληλα να καλύψει τα ποσά που θα καταβάλλονται ετησίως στο Ταμείο προσφεύγοντας στις διεθνείς αγορές. Ο Μαρίνος Μισούτας χαρακτήρισε ισοζυγισμένη την κυβερνητική πρόταση για να προσθέσει ότι προβλέπει αυξήσεις στις συντάξεις από 2 έως 60% ενώ αυξάνει την οροφή του επιδόματος χάμηλου συνταξιούχου από τα 790 στα 910 ευρώ. Προβληματισμό για την άτοπη, όπως αναφέρει η εξαγγελία για κινητοποίηση από τους εκπαιδευτικούς, εξέφρασε η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία διερωτήθηκε αν στόχος τους είναι ο εκβιασμός. Πρόσθεσε ότι αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων να διεκδικούν τα αιτήματά τους. Η Υπουργός Παιδείας είπε ότι έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος των διαβουλεύσεων με τους εκπαιδευτικούς να έχουν καταθέσει τις εισηγήσεις τους εντός των ημερών, ανέφερε, παραλάβουν σχετική επικαιροποιημένη πρόταση. Αυτό που κάνει το Υπουργείο, είπε η Αθηνά Μιχαηλίδου, είναι να διασφαλίσει επάρκεια διορισμών στη βάση του σεβασμού στους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στο σύστημα. Συνεπώς, πρόσθεσε, δεν ισχύουν τα επιχειρήματα που ακούονται.

Την ίδια ώρα οι εκπαιδευτικές οργανώσεις έχουν ανακοινώσει ότι θα βρεθούν έξω από το Προεδρικό στις 8 Οκτωβρίου, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές οποιασδήποτε λύσεις που αφήνουν εκτεθειμένο το δημόσιο σχολείο και τους εκπαιδευτικούς. Η γεωργική γη αποτελεί το 61% των ακινήτων που εκποιήθηκαν στην Κύπρο από τον Ιανουάριο του 2022 μέχρι και τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Κεντρικής Τράπεζας. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στο άρθρο με τίτλο «Το νομοθετικό πλαίσιο των εκποιήσεων στην Κύπρο» που δημοσιεύεται στο The CBC Blog. Σύμφωνα με την ανάλυση, κατοικίες και διαμερίσματα αντιστοιχούν στο 18% των εκποιήσεων, ενώ μόλις το 6% αφορά κύριες κατοικίες. Παράλληλα, περίπου 30% των υποθέσεων για τις οποίες είχε αποσταλεί ή επιδοθεί η ειδοποίηση εκποίησης διευθετήθηκαν μέσω συνενετικής συμφωνίας, ενώ περίπου 5% είναι υποδιαπραγμάτευση. Η Κεντρική Τράπεζα επισημαίνει ότι η εκποίηση θα πρέπει να αποτελεί έσχατο μέτρο μετά την εξέταση λύσεων αναδιάθρωσης και υπογραμμίζει τη σημασία ενός αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Νέα πτώση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου λόγω αύξησης της διέλευσης πετρελαιοφόρων από τα στενά του Ορμούς, καθώς και την προοπτική νέας διπλωματικής προσπάθειας για τερματισμό της διένεξης Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, ιδιαίτερα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Το Μπρεντ έπεσε λίγο πιο πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, μια υποχώρηση της τάξης του 3% και πλέον, η μεγαλύτερη το τελευταίο δεκαήμερο. Το αμερικανικό αργό έκλεισε στα 97 δολάρια το βαρέλι. Άνοδο σημείωσαν οι δείχτες σε πολλά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, προσβλέπουν αυτή τη βδομάδα σε πιθανή διπλωματική πρόοδο σε συνομιλίες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα η γερμανική κυβέρνηση προχωρά σε μείωση των τιμών στα καύσιμα από την 1η Οκτωβρίου μετά τη δραματική αύξηση λόγω της έκριθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για μείωση συνολικά 17 σέντ στο φόρο για την βενζίνη και τον ντίζελ, καθώς η οργή των πολιτών ξεχυλίζει και ο φετινός χειμώνας προβλέπεται να είναι ο χειρότερος της τελευταίας δεκαετίας. Σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να εγκριθεί από τα δύο σώματα του Γερμανικού Κοινοβουλίου αυτή την εβδομάδα.

0: Ένοχος παραδέχθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφο 37χρονος Βρετανός, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για το θάνατο του τρίχρονου γιού του, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από ξενοδοχείο στην περιοχή Χλώρακας. Μετά την παραδοχή ενοχής, η υπόθεση οδηγείται πλέον στο στάδιο της επιβολής ποινής. Η απόφαση για την ποινή του 37χρονου αναμένεται να ανακοινωθεί στις 5 Οκτωβρίου. Ο 37χρονος Βρετανός αντιμετωπίζει την κατηγορία που αφορά πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης. Τραγωδία σημειώθηκε στις 12 Ιουλίου κατά την πρώτη μέρα των διακοπών της οικογένειας στην Κύπρο, όταν το παιδί έπεσε από παράθυρο 4ου ορόφου ξενοδοχείου στην περιοχή της Χλώρακας. Τρεις εργαζόμενοι τραυματίστηκαν ελαφρά το πρωί όταν σκυβαλοφόρο όχημα ανατράπηκε στη διασταύρωση του δρόμου Αγίας Βαρβάρας με τον παλιό δρόμο Πάφου Λεμεσού στο ύψος Σαχέλιας. Σύμφωνα με την αστυνομία, το σκυβαλοφόρο κατευθυνόταν από την Αγία Βαρβάρα προς τον παλιό δρόμο Πάφου Λεμεσού, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ο οδηγός φέρεται να αντελήφθη πρόβλημα στο σύστημα πέδησης. Το όχημα πέρασε τη διασταύρωση και κατευθύνθηκε προς χωράφι στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν διερχόνταν άλλα οχήματα από τον κύριο δρόμο, γεγονός που απέτρεψε πιθανώς σοβαρότερη σύγκρουση. Ο οδηγός κατάφερε να κατευθύνει το σκυβαλοφόρο εκτός του δρόμου, ωστόσο το όχημα ανατράπηκε μέσα στο χωράφι. Οι τρεις επιβαίνοντες, όλοι αλλοδαποί εργαζόμενοι της εταιρείας, τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου για περίθαλψη. Τα ακριβή αίτια αλλά και οι συνθήκες που σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται. Με την κλήτευση και εξέταση βασικών μαρτύρων κατηγορία συνεχίζεται σήμερα και σήμερα ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικίου Πάφου η ακροαματική διαδικασία στην υπόθεση εναντίον του Τελούντα σε αργία δημάρχου Πάφου Φέδωνα Φέδωνος. Η δίκη διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών χωρίς την παρουσία κοινού κατόπιν απόφασης του δικαστηρίου, το οποίο έκανε δεκτό σχετικό αίτημα της κατηγορούσας αρχής. Το κακουργιοδικείο όρισε ως επόμενες δικάσιμους την σημερινή και στις 29 Σεπτεμβρίου καθώς και την 6 Οκτωβρίου, κατά τις οποίες αναμένεται να συνεχιστεί η παρουσίαση της υπόθεσης της κατηγορούσας αρχής. Κατά τις τελευταίες δικάσιμους κατέθεσαν σύμφωνα με πληροφορίες μάρτυρες κατηγορίας που προέρχονται από το εργασιακό περιβάλλον της παραπονούμενης. Ο Φέδωνας Φέδωνος αντιμετωπίζει συνολικά 5 κατηγορίες, οι οποίες αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου. Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις 5 κατηγορίες. Η οικογένεια, φίλοι, συμμαθητές και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς αποχαιρετούν σήμερα το 16χρονο Γιώργο Χατζιωάννου που τραυματίστηκε θανάσιμα το απόγευμα της Κυριακής σε οδικό δυστύχημα στην Αργάκα. Η κηδεία του Γιώργου θα τελεστεί στις 3 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας. Παράκληση της οικογένειας προς τους συμμαθητές του Γιώργου που θα παρευρεθούν στην κηδεία είναι να φορούν λευκές μπλούζες. Σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία, ο ανήλικος οδηγούσε αγωνιστική μοτοσικλέτα off-road όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έχασε τον έλεγχό της. Η μοτοσικλέτα αρχικά προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο και ανατράπη, στη συνέχεια σύρθηκε στο οδόστρωμα για αρκετά μέτρα. Ο 16χρονος εξφενδονίστηκε και προσέκρουσε σε πάσαλο της ΑΕΚ. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πόλεως όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Ο θάνατος επήλθε από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση καθώς και από πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων σύμφωνα με το πόρισμα της νεκροτομής που διενήργησε χθες ο ιατροδικαστής Ορθόδοξος Ορθοδόξου στο νεκροτομείο Λευκωσίας. Ο βουλευτής Πάφου του Δημοκρατικού Κόμματος Χρήσανθος Σαββίδης απέστειλε σήμερα μέσω της Βουλής των Αντιπροσώπων κοινοβουλευτική ερώτηση προς το αρμόδιο Υπουργείο αναφορικά με την υποστελέχωση και την επιχειρησιακή δυνατότητα του αστυνομικού σταθμού πόλεως Χρυσοχούς. Συγκεκριμένα, ζητά να ενημερωθεί για την υφιστάμενη στελέχωση του αστυνομικού σταθμού πόλεως Χρυσοχούς, τις οργανικές θέσεις, τα κενά που υπάρχουν, καθώς και για τα άμεσα μέτρα και το χρονοδιάγραμμα που προτίθεται να εφαρμόσει η πολιτεία για την ενίσχυση της αστυνόμευσης στην περιοχή. Παράλληλα, ο κ. Σαββίδης θέτει το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα μετά το προχθεσινό θανατηφόρο δυστύχημα, κατά το οποίο ο 16χρονος έχασε τη ζωή του οδηγώντας μοτοσικλέτα. Ζητά, όπως εξεταστεί, περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και αστυνόμευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των νέων οδηγών και των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου. Οι προτάσεις της Υπουργού Παιδείας για την κατάργηση του καταλόγου διοριστέων αφήνουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, υποστηρίζει ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΛΜΕΚ Ανδρέας Μαυράτσας. Αντί να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες τρευλώσεις, όπως είπε, δημιουργούν νέες και οδηγούν σε σοβαρά αδιέξοδα. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΛΜΕΚ χαρακτήρισε ως κόκκινες γραμμές των εκπαιδευτικών οργανώσεων τη διασφάλιση των συναδέλφων τους που υπηρετούν στα σχολεία αυτή τη στιγμή ως αντικαταστάτες ή συμβασιούχοι. Η απόφαση για την εκδήλωση διαμαρτυρίας στις 8 Οκτωβρίου έξω από το Προεδρικό, είπε ο κ. Μαυράτσας, λήφθηκε προκειμένου να σταλεί το μήνυμα και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, κατά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Δημαρχεύοντα Άγγελο Νησιφόρου, δεσμεύθηκε για ταχύτερη εξέταση των θεμάτων που αφορούν το Δήμο από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, ώστε να προχωρήσουν τα έργα που προωθεί η τοπική αρχή. Ο κ. Νησιφόρου χαρακτήρισε πολύ θετική τη στάση του Υπουργού Εσωτερικών, σημειώνοντας πως ένα από τα έργα τα οποία θα διευκολυνθούν είναι και το κέντρο φροντίδας για άτομα με αυτισμό. Παράλληλα, είπε ο κ. Νησιφόρου, το Υπουργείο Εσωτερικών δεσμεύτηκε ότι επιταχύνει τις διαδικασίες ώστε πριν το τέλος του χρόνου να προκηρυχθούν προσφορές για τα δύο πολεοδομικά έργα που αφορούν τους παράλληλους δρόμους από την Αποστόλου Παύλου προς την περιοχή της Universal. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Άγγελος Νησιφόρου επιβεβαίωσε ότι με τον Υπουργό Εσωτερικών συζήτησαν και το θέμα του περιφερειακού κημητηρίου, για το οποίο αντιδρά ο Δήμος Ιεροκηπιάς. Ο κ. Νησιφόρου επανέλαβε ότι με καλή θέληση μπορούν να υλοποιηθούν οι σχεδιασμοί και του Δήμου Ιεροκηπίας παράλληλα με τη δημιουργία του κημητηρίου. Ο διάλογος των κοινωνικών εταίρων για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση συνεχίζεται και υπάρχουν ακόμη μεγάλες εκκρεμότητες, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ Πέτρος Δημοσθένους. Για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, είπε ο επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ, είναι σημαντικός ο πυλώνας των Ταμείων Προνοίας και η πρόνοια για ουσιαστική αύξηση των χαμηλών συντάξεων με τη συνεισφορά του κράτους. Χαρακτήρισε επίσης καθοριστική σημασία στην κατάργηση του πέναλτι 12% για την πρόωρη συνταξιοδότηση, τονίζοντας ότι η πρόταση του Υπουργού Εργασίας δεν είναι ικανοποιητική. Για σοβαρά κενά στην νομοθεσία, στα διαθέσιμα πρακτικά εργαλεία και στη στελέχωση των αρμοδίων αρχών, έκανε λόγο η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ Αργεντούλα Ιωάννου. Σχολιάζοντας το Ραδιοκόσμο στη χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κυρία Ιωάννου τόνισε ότι από τις τοποθετήσεις της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης, του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου και άλλων αρμόδιων φορέων έχει διαφανεί ότι υπάρχουν σοβαρά κενά τόσο στην νομοθεσία όσο και στα πρακτικά εργαλεία στη στελέχωση που έχουν οι αρμόδιες αρχές. Θα πρέπει, όπως είπε, να συσταθεί ένας εθνικός μηχανισμός παρακολούθησης των υποθέσεων ρητορικής μίσους και παρέμβασης στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αξιοποιώντας και τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επετειακές εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια από το θάνατο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου θα οργανώσει η Εκκλησία της Κύπρου εντός του 2027 με απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος, ο εκπρόσωπος Αρχιεπισκοπής Θεολόγος Ιωάννης Αντωνιάδης, στην τακτική συνεδρία της Ιεράς Συνόδου αποφασίστηκε και η οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης του κλήρου από τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Μητροπολίτη Πάφου Γρηγόριο. Παράλληλα, η Σύνοδος εξέλεξε με κλήρωση τα μέλη του νέου εξαμελούς συνοδικού δικαστηρίου για την επόμενη διετία, για 2026-2028, όρισε τους προέδρους των συνοδικών επιτροπών και τα μέλη τους, εξέλεξε τα νέα μέλη της Ανακριτικής Επιτροπής για την επόμενη πενταετία και όρισε τα νέα μέλη των επισκοπικών δικαστηρίων για την επόμενη πενταετία. Ικανοποίηση για την επιτυχή διοργάνωση του 14ου Αγροτικού Φεστιβάλ στα Χνάρια της Παράδοσης εξέφρασε ο κοινοτάρχης στατού Αγίου Φωτίου Μιχάλης Κίμωνος. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, πέραν των 10.000 πολιτών από όλη την Κύπρο, επισκέφθηκαν την Κυριακή την κοινότητα, ανάμεσά τους και αρκετοί Τουρκοκύπροι από τις κοινότητες περιοχής που έφτασαν με 6 λεωφορεία. Οι επισκέπτες, όπως ανέφερε, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν αλλά και να αγοράσουν αγροτικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή, να παρακολουθήσουν τον τρόπο παρασκευής παραδοσιακών προϊόντων αλλά και να επισκεφθούν έκθεση παλαιών αγροτικών μηχανημάτων. Ήδη, όπως ανέφερε ο κύριος Κίμωνος, η κοινότητα Στατού Αγίου Φωτίου προετοιμάζεται για τη λειτουργία για δεύτερη χρονιά του Χριστουγεννιάτικου χωριού από τις 21 Νοεμβρίου. Μουσική 29 κούτες καπνικών προϊόντων κατασχέθηκαν χθες στο αεροδρόμιο Πάφου. Συγκεκριμένα, λειτουργοί τμήματος τελωνίων στο αεροδρόμιο, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν δύο επιβάτηδες με Ισραηλινή υπηκότητα με τις αποσκευές τους να περιέχουν μεγάλες ποσότητες τσιγάρων, οι οποίες δεν έφεραν σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας ενδείξεις ότι ήταν αδασμοαφορολόγητα. Στις αποσκευές της μίας επιβάτηδας εντοπίστηκαν συνολικά 19 κούτες των 200 τσιγάρων η καθεμιά, ενώ στις αποσκευές της δεύτερης 10 κούτες των 200 τσιγάρων η καθεμιά. Οι επιβάτηδες συνελήφθηκαν για αυτόφορα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενό τους κατασχέθηκαν. Αργότερα φέθηκαν ελεύθερες αφού έγιναν αποδεκτά τα αιτήματά τους για εξώδικο συμβιβασμό με καταβολή ποσών 1.140 και 600 ευρώ αντίστοιχα. Τα κατασχεθέντα τσιγάρα θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής. Δύο δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στις κοινότητες Δρούσα και Ανδρολίκου χθες βράδυ κατέκαυσαν συνολικά έκταση 2 δεκαρίων με θαμνώδη βλάστηση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η πρώτη πυρκαγιά ξέσπασε στις 7:20 στη Δρούσα. Στην επιχείρηση κατάσβεσής της συμμετείχαν 8 μέλη του Τμήματος Δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και 2 μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 1 πυροσβεστικό όχημα. 5 λεπτά αργότερα, στις 7:25, εντοπίστηκε δεύτερη πυρκαγιά στην Ανδρολίκου και αυτή τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο, έχοντας κάψει έκταση ενός περίπου δεκαρίου με άγρια βλάστηση. Τα αίτια πρόκλησης και των δύο πυρκαγιών διερευνώνται. Δωρεάν περιηγήσεις στην παλιά πόλη της Πάφου και στο κέντρο της Ιεροκηπιάς οργανώνει η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού. Περιηγήσεις θα πραγματοποιηθούν τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο στην Πάφου κάθε Πέμπτη και στο κέντρο της Ιεροκηπίας κάθε Τρίτη. Τις περιηγήσεις διεκπεραιώνει αδιούχος ξεναγός. Σε ό,τι αφορά τις περιηγήσεις στο Δήμο Ιεροκηπίας περιλαμβάνουν επίσκεψη στην Εκκλησία Αγίας Παρασκευής, τους Ιερούς Κήπους και την Κάτω Βρύση. Επίσης περιλαμβάνει ξενάγηση στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, ζωντανή παρουσίαση Παρασκευής Λουκουμιού, καθώς και την γύρω περιοχή της πλατείας. Στην Πάφο σήμερα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Έλληνα στη Δανάης 31Β, στην Κάτω Πάφο, στην πόλη Χρυσοχούς. Θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου στην Αρσινόης 9.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα στα ορεινά, στο εσωτερικό και τα βόρεια. Απόψε θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, 20 στα παράλια και στους 13 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, 29 στα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
3: Μεσημβρινές διαδρομές

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε λίγο με την θεματολογία της εκπομπής μας.
1: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
2: 66 χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία. Κύπρος για όλους τους Κυπρίους. Η Κοινωνική Συμμαχία ΠΑΦΟΥ διοργανώνει μεγάλη συναυλία με τους Στέλιο Διονυσίου και Κωνσταντίνα. Συμμετέχει ο Δημήτρης Σουρουλάς. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 το βράδυ, στην πλατεία Κένετη, στην ΠΑΦΟ. Είσοδος ελεύθερη.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Ώρα να πάμε στη θεματολογία της εκπομπής μας. Θα κάνουμε αρχή με τον πρώτο φιλοξενούμενό μας, τον Μάριο Ιωάννου. Είναι ο κοινοτάρχης της Τσάδας και πρόεδρος του συμπλέγματος κοινοτήτων της περιοχής Έζουσας. Θα δούμε της χθεσινής συνάντησης με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Ιωάννου, ο οποίος ήταν στην Πάφο για να παραστεί σε μια εκδήλωση που έγινε στο πρώτο Λύκειο και ακολούθως συναντήθηκε με κάποιους κοινοτάρχες κοινοτήτων της επαρχίας μας. Μία από τις κοινότητες αυτές ήταν και η Τσάδα. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωάννου.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Ραδιοκόσμου.
0: Ποιο ήταν το αντικείμενο αυτής της συνάντησής σας με τον Υπουργό Εσωτερικών?
1: Καταρχήν πρέπει να πω ότι η συνάντηση είχε γίνει μαζί με τον κοινοτάρχη της Σκύλης, κύριο Μιχάλη Ευθυμίου, για ένα θέμα το οποίο απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό την κοινότητα Τσάδας και μιλούμε για το περιφερειακό δημοτικό σχολείο Τσάδας, Σκύλης και των γειτονικών κοινοτήτων και των υπηαγωγείων. Και εμείς επί ευκαιρίας της επίσκεψης του Υπουργού στην Πάφο ζητήσαμε την βοήθειά του, την παρέμβαση του καλύτερα προς την Υπουργό Παιδείας για επέκταση του περιφερειακού δημόσιου δημοτικού σχολείου και την ανακαίνιση, αλλά και την αγορά ενός τεμαχίου που συνορεύει με το δημοτικό σχολείο και την δημιουργία νέου νηπιαγωγείου που να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κοινοτήτων που συμμετέχουν σε αυτήν την περιφέρεια.
0: Μάλιστα. Αυτό το τεμάχιο είναι κρατικό, είναι χαλίτικο, είναι ιδιωτικό?
1: Αυτό το τεμάχιο, Άννα, είναι ιδιωτικό και έχω έρθει σε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες. Προσκαλεί τους πίστη, είναι διαθετημένοι να πωλήσουν το τεμάχιο, το οποίο εξυπηρετεί πάρα πολύ την, γενικά την περιοχή και την τοποθεσία που βρίσκεται το εν λόγω τεμάχιο. Και αναμένουμε από την κυβέρνηση να δώσει το πράσινο φως, αφού αγοραστεί το τεμάχιο, για δημιουργία νέου περιφερειακού νηπιαγωγείου που θα μπορέσει να ελκύσει και τον κόσμο να έρθει να φέρει τα παιδιά του να φοιτήσουν σε αυτό το εν λόγω νηπιαγωγείο. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε επίσης ότι στις 2 του Οκτώβρη θα έρθει σύσσωμη η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής για να δει τα θέματα από κοντά και ευελπιστούμε ότι και με τη βοήθεια των βουλευτών και όλων των φορέων θα μπορέσουμε και με τη συνεργασία φυσικά της κυβέρνησης να υλοποιήσουμε αυτόν τον στόχο, αυτό το έργο το οποίο θα δώσει νέα πνοή στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Πέρα από το συγκεκριμένο, τη δημιουργία περιφερειακού σχολείου και ανέγερσης νέου νηπιαγωγείου και με την αγορά αυτού του τεμαχίου, συζητήσατε με τον Υπουργό οποιαδήποτε άλλα θέματα που αφορούν κυρίως το δικό του Υπουργείο αλλά και τις πρόσφατες εξαγγελίες του για τη στήριξη των κοινοτήτων με τα στεγαστικά σχέδια?
1: Είχαμε την ευκαιρία, Άννα, να συζητήσουμε περιοδικά και διεξοδικά όσο αφορά την λειτουργία των συμπλεγμάτων που οφείλω να ομολογήσω ότι επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αυτός και γενικά η επαρχιακή διοίκηση και η προϊστάμενη της επαρχιακής διοίκησης η κυρία Φρόσο Γεωργίου που είναι, θα ήθελα να ομολογήσω και να αναφέρω ότι είναι δίπλα μας σε όλες τις προσπάθειες και που κάνουμε για τις κοινότητες μας και πιστεύω ότι νιώθω, μας έδωσε χθες το αίσθημα ότι είναι δίπλα μας σε κάθε μας προσπάθεια. Παρακαλώ.
0: Ναι, σας ακούμε.
1: Ήταν μια πολύ καλή συνάντηση σε πολύ καλό κλίμα και μας με μετέφερε την στήριξη της κυβέρνησης και του ιδίου του Υπουργείου του σε όποια προβλήματα έχουμε, ότι είναι εκεί και είναι στη διάθεσή μας για επίλυση των οποιονδήποτε προβλημάτων.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των συμπλεγμάτων του δικού σας, του συμπλέγματος Έζου σας, αλλά και του συμπλέγματος Αγίου Νεοφύτου, μια και ήταν και ο κύριος Ευθυμίου. Είναι δύο από τα συμπλέγματα τα οποία ουσιαστικά είχαν προσωπικό, είχαν στελεχωθεί και είχαν αρχίσει να λειτουργούν από νωρίς. Τι σας ανέφερε ο Υπουργός, είναι ικανοποιημένος από την λειτουργία?
1: Είναι ικανοποιημένος και πρέπει να πω ότι το σύμπλεγμα του Αγίου Νεοφύτου θα προηγείται αυτής της λειτουργίας. Αυτοί είχαν λειτουργήσει πολύ πριν από εμάς, αφού είχαν και το προσωπικό, ενώ εμείς δυστυχώς με τις κοινότητες που είμαστε στο σύμπλεγμα μας δεν καταφέραμε να λειτουργήσουμε όπως θα έπρεπε, λόγω της μη ύπαρξης του ικανοποιητικού προσωπικού. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω ότι από αύριο συγκεκριμένα, προχωρούμε στην πρόσληψη του πρώτου του γραμματέα, του διευθυντή του συμπλέγματος Έζουσας, και από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι.
0: Μάλιστα. Για την ουσιαστικά στελέχωση πλήρως του συμπλέγματος σας. Σε καλό λοιπόν κλίμα αυτή η συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών. Συζητήσατε και τα θέματα που έχουν να κάνουν με την λειτουργία των συμπλεγμάτων. Σε ό,τι αφορά τη στήριξη των νέων για την επιστροφή στις κοινότητες, πώς σχολιάζετε εσείς?
1: Ο Υπουργός έχει επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα. Οι κοινότητες μας δεν επηρεάζονται από αυτό το σχέδιο. Ναι. Όμως η δημιουργία σχολείου, η δημιουργία ενός νέου νηπιαγωγείου
0: και σχολείου,
1: εντάσσεται ακριβώς, επηρεάζει και το δικό του Υπουργείο, αφού για να εγκατασταθεί ένα νέο ζευγάρι στην κοινότητα, το πρώτο πράγμα που βλέπει είναι αν υπάρχουν ικανοποιητικά εκπαιδευτήρια για να μπορεί να πάρει τα παιδιά του, όπου από όπου εκεί θα ξεκινήσει θα ξεκινήσουν τα πρώτα βήματα του κάθε γονιού, της κάθε οικογένειας, του κάθε μικρού. Γι' αυτό και εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία με τον ερχομό του χθες, και θα ήθελα να ευχαριστήσω γι' αυτό και την Επαρχομπάφου που ήταν και υποβοηθητική στο να γίνει αυτή η συνάντηση, να μας βοηθήσει, να μεσολαβήσει στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου για την δημιουργία νέου νηπιαγωγείου, περιφερειακού δημόσιου νηπιαγωγείου, που να εξυπηρετεί τους νέους τους οποίους θα εγκατασταθούν ήδη ή είναι ήδη εγκατεστημένοι στις κοινότητες που απαρτίζουν το σύμπλεγμα Έζουσας.
0: Μάλιστα. Πόσα είναι τα παιδιά που φοιτούν φέτος, μια και είμαστε και στην αρχή της σχολικής χρονιάς?
1: Υπάρχουν 62 άτομα στο δημοτικό και 22 στο νηπιαγωγείο. Όμως, στα εκπαιδευτήρια της ΠΑΦΟΥ πηγαίνουν άλλοι τόσοι, ειδικά στο νηπιαγωγείο, πηγαίνουν άλλα τόσα παιδιά μωρά,
0: τα οποία θα μπορούσαν να φοιτήσουν εκεί, ναι.
1: Σε άλλα σχολεία, προφασιζόμενοι διάφορες δικαιολογίες, και εδώ θέλω να επισημάνω ότι δεν κατηγορούμε τους γονείς, διότι όταν δεν υπάρχει υποδομή, όταν δεν υπάρχει μια σωστή χτιριακή υποδομή, δεν θα μπορείς και δεν μπορείς να διεκδικήσεις και να ζητήσεις και να έχεις και τέλος πάντων να θέλεις, ας πούμε, από τους γονείς να φέρουν τα παιδιά τους στο συγκεκριμένο οίκημα.
0: Είναι το μοναδικό σχολείο που λειτουργεί στο σύμπλεγμα σας?
1: Στο σύμπλεγμα μας και στην Κύλη, διότι αυτό περιλαμβάνει και την γειτονική κοινότητα Κύλης, είναι το μοναδικό στην περιοχή που υπάρχει, είναι το δημόσιο περιφερειακό νηπιαγωγείο και δημόσιο περιφερειακό δημοτικό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πρέπει να δώσουμε, πιστεύω, έμφαση σε αυτόν τον τομέα, για να μπορέσουμε, να μπορέσουν οι νέοι, τα νέα ζευγάρια, οι νέοι γονείς να φέρνουν τα παιδιά τους αφού εγκατασταθούν ή είναι ήδη εγκατεστημένοι στις κοινότητες που απαρτίζουν το σύμπλεγμα.
0: Μάλιστα. Στις 2 λοιπόν Οκτωβρίου θα έχετε και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας για να συζητηθεί αυτό το αίτημά σας για το νέο νηπιαγωγείο και το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, κύριε Ιωάννη.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον Άδειο Κόσμος που επιδεικνύει αυτό το ενδιαφέρον για τα θέματα που ασχολούν τα συμπλέγματα και γενικά τις κοινότητες μας. Άννα, σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροάτες.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Να συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμο. Συνέχεια, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στον προϊστάμενο της Υγειονομικής Υπηρεσίας στο Δήμο Πάφου, τον κύριο Χρήστο Χρήστου. Είχαμε σήμερα ένα ατύχημα με σκυβαλοφόρο όχημα ιδιωτικής εταιρείας, από το οποίο τραυματίστηκαν 3 εργαζόμενοι την ώρα της δουλειάς, λόγω βλάβης μάλλον, λένε οι πρώτες πληροφορίες, οφείλεται αυτό το ατύχημα. Καλό μεσημέρι, κύριε Χρήστου.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Φαντάζομαι ότι ανησυχήσατε και εσείς όταν ακούσατε τα περί ατυχήματος με σκυβαλοφόρο.
1: Σίγουρα ήρθε η πληροφορία κουδοντά μας, άμεσα έχει διερευνηθεί, δεν είχαν εμπλακεί τα δικά μας σκυβαλοφόρα. Εν πάση περιπτώσει, όποιος και αν είναι, είναι ένα ατυχές περιστατικό, το οποίο σίγουρα προβληματίζει την κάθε υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Πάμε να συζητήσουμε για τα θέματα αποκομιδής των σκυβάλων, καθώς επίσης και τα συλλογή από πόρτα σε πόρτα των ανακυκλώσιμων υλικών. Να ξεκινήσω από την ανακύκλωση. Συνεχίζεται η ανακύκλωση, κύριε Χρήστου, κανονικά στις συνοικίες της Πάφου?
1: Να ξεχωρίσουμε λίγο την έννοια «συνεχίζω την ανακύκλωση». Να πούμε ότι είναι 2 διαδικασίες. Η πρώτη και η κύρια διαδικασία είναι η διαδικασία διαλογής στην πηγή από τους δημότες μας. Άρα ο δημότης μας πρέπει να γνωρίζει και υπάρχει στο σελίδα της Green Dot, υπάρχει ένα application που μπορεί να βάλει την διεύθυνση, διεύθυνση και ώρα. Οπότε άμεσα του βγάζει πότε το αυτοκίνητο, το ειδικό αυτοκίνητο της Green Dot περνά από κάθε σπίτι την ημέρα και την ώρα. Οπότε θα μπορεί τα ανακυκλώσιμα υλικά, και μιλούμε πάντα ανακυκλώσιμες συσκευασίες, να τα βγάζει λίγο πριν την καθορισμένη ώρα που περνά το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, για να περάσει σε συγκεκριμένη σακούλα να το πάρει το σκυβαλοφόρο της ανακύκλωσης. Άρα η δεύτερη διαδικασία είναι η διαδικασία της συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών. Τώρα, υστερούμε, ναι, αρκετά στην διαχωρισμό στην πηγή. Δεν είναι ένα μικρό ποσοστό, μπορώ να πω, των δημοτών μας, όπως συμβαίνει Παγκύπρια φυσικά, που ανακυκλώνει στο σπίτι. Φαίνεται από τις ποσότητες τις οποίες μαζεύει η Green Dot και την ενημέρωση που μας κάνει κάθε τριμηνία, ότι ναι, υπάρχει μια αύξηση που αυτό είναι ενθαρρυντικό, αλλά θα πρέπει να μάθουμε όλοι να ανακυκλώνουμε, γιατί οι στόχοι είναι μπροστά μας και θα τους βρούμε μπροστά μας. Μέχρι το 2035 λοιπόν θα πρέπει μόνο το 10% των ποσοτήτων σκυβάλων που έχουμε σήμερα, που παράγουμε σήμερα, θα πρέπει να οδηγούνται για υγειονομική ταφή. Άρα το 90%, και ο καθένας μας να αναλογιστεί από τα δικά του απόβλητα, το 90% απαγορεύεται

0: είναι η σακούλα την οποία θα αγοράζουμε σε αυξημένη τιμή, άρα είναι προς όφελός μας να κάνουμε καλή ανακύκλωση. Βεβαίως πρωτίστως είναι να μειώσουμε τα απόβλητα τα οποία παράγουμε, που ο καθένας γνωρίζει ότι όταν πηγαίνουμε στις υπεραγορές, όταν αγοράζουμε οτιδήποτε, θα πρέπει να αγοράζουμε τις ποσότητες εκείνες που καταναλώνουμε και όχι περισσότερες ποσότητες που να τις έχουμε στο σπίτι και σε κάποια στιγμή, λόγω του ότι έχουν λήξει τα τρόφιμα μας, λόγω του ότι έχει γίνει οτιδήποτε, αμέσως χωρίς να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά που αγοράσαμε να τα πετάσουμε στα σκουπίδια.
1: Πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά την νομοθεσία του πληρώνω σωπετό? Ξέρουμε ότι υπήρχαν αντιδράσεις από πολλές τοπικές αρχές αλλά και από πολίτες για αυτή την νομοθεσία.
0: Πολύ ωραία. Να μιλήσουμε πρώτα για τις αντιδράσεις των τοπικών αρχών. Οι αντιδράσεις οφειλόνταν στην αρχή στο γεγονός ότι θα μειώνονταν τα έσοδα από τους δημότες σε βαθμό που θα επηρεάζονταν κάποια έργα και η διαδικασία της καθαριότητας της πόλης. Στην πορεία διαφάνηκε όχι ότι δεν θα μειώνονταν τα ποσά τα οποία από φορολογίες, γιατί πλέον θα υπάρξει ένα πάγιο, το οποίο πάγιο τι είναι? Είναι αυτό το κόστος βασικά της υπηρεσίας καθαριότητας που συντηρεί τα σάρωθρα, τους οδοκαθαριστές, το πλήσιμο πεζοδρομείο, την καθαριότητα των αγριοχόρτων. Άρα είναι ένα κόστος πραγματικό που έχουν οι δήμοι, οι οποίοι θα πρέπει να πληρώσουν αυτές τις υπηρεσίες. Οπότε το πάγιο ξεκινά από εκείνον. Άρα από εκεί και πέρα είναι το κόστος της αποκομιδής στο σκυβάλλον. Όσο πιο λίγα απόβλητα οδηγούνται η υγειονομική ταφή, το οποίο κόστος θα είναι πάρα πολύ ψηλό, από τα 15 ευρώ που είναι σήμερα ενδεχομένως να ξεπεράσει τα 60 ευρώ τον τόνο σαν gate fee, πέραν από την απαγόρευση την οποία θα υπάρχει, που έρχεται, όπως σας έχω πει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε είναι γεγονός ότι για κάθε προβληματισμό το κεντρικό κράτος σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές διαβουλεύεται και βρίσκει εκείνες τις λύσεις και έτσι προχωρούμε. Σε πρώτη φάση θα εφαρμοστεί το πληρώνω σωπετό με τη συμμετοχή της βιομηχανίας, των μεγάλων παραγωγών αποβλήτων, για να διαφανούν τυχόν προβλήματα θα φαίνονται από την ροή αυτών των ξεχωριστών αποβλήτων, γιατί αξίζει να αναφέρουμε ότι σήμερα δεν έχουμε στην Πάφο καμία μονάδα παραλαβής συγκεκριμένων αποβλήτων, με σημαντικότερη τη μονάδα παραλαβής των οργανικών, που είναι το 40% της συνολικής ποσότητας των αποβλήτων. Βεβαίως, ένα ενθαρρυντικό νέο είναι ότι έχει δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα μία μονάδα εδώ κοντά μας στην Αγία Βαρβάρα, που ίσως είναι η πρώτη μονάδα τέτοιας τεχνολογίας που γίνεται στην Κύπρο, είναι η μοναδική και ευτυχώς είναι στην Πάφο. Οπότε διαβολευόμαστε μαζί τους για να συνεργαστούμε όσον αφορά τη μεταφορά των αποβλήτων για να διαχειρίζονται εκεί σε αυτή τη μονάδα, και όχι μόνο των οργανικών αλλά και κάποιον, αυτή η μονάδα είναι ικανή να χρησιμοποιήσει και μια μεγάλη ποσότητα τεμαχισμένων από τα πράσινα κλαδέματα τα οποία έχουμε μέσα στην πόλη. Άρα είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό. Τα υπόλοιπα συγκεντρώνονται και οδηγούνται σε άλλες μονάδες, στη Λεμεσό κυρίως, όπου τη χάνουν εκεί επεξεργασίας.
1: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις αντιδράσεις των πολιτών για την εφαρμογή του πληρώνω σωπετό, είναι δικαιολογημένες?
0: Ναι, είναι κάτι, επειδή είναι κάτι νέο, συνήθως είναι της φύσης του ανθρώπου να φοβάται νέες διαδικασίες τις οποίες πρέπει να ακολουθήσει, και ειδικά όταν ακούει ότι αν ακολουθήσει μια λανθασμένη διαδικασία θα έχει επιπτώσεις οικονομικές στο οικογενειακό εισόδημα, πέραν από τις επιπτώσεις τις νομικές που θα υπάρχουν τα εξώδικα σε εκείνους οι οποίοι δεν θα ακολουθούν τις

0: διαδικασίες οι οποίες έχουν συμφωνηθεί. Το γεγονός όμως ότι είναι η ιδέα, δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας τη μεγάλη εικόνα ότι πλέον πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον και πρέπει τα απόβλητα τα οποία παράγουμε να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα και να μην οδηγούνται σε ταφή, γιατί είναι μια μέθοδος η οποία έχει επίσημα απαγορευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα ξεκινήσουμε, όπως είπα, με τις μεγάλες μονάδες να αποκτήσουν και οι υπηρεσίες μας την τεχνογνωσία εκείνη και την εμπειρία, το πώς γίνεται στην πράξη, και στην πορεία μέχρι το 2035, που δεν είναι αρκετά μακριά από μας, θα πρέπει σιγά σιγά να εκπαιδεύσουμε και τους δημότες μας, έτσι ώστε και τα λίγα οικιακά απόβλητα τα οποία παράγει ο καθένας στο σπίτι να μπορέσει να τα διαχειριστεί σωστά.
1: Μάλιστα. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε σε αυτό τον
0: τομέα.
1: Σίγουρα
0: πάρα πολλή δουλειά.
1: Είναι αποδεδειγμένο αυτό και το έχουμε πει πολλές φορές. Αυτές τις μέρες σαν Δήμος και ως Συνεργεία Καθαριότητας είστε στην συνοικία του Μουτάλου. Ο στόχος είναι να ευπρεπίσετε τους δημόσιους χώρους.
0: Ναι, πέραν από τις καθημερινές εκστρατείες καθαριότητας που έχουμε σε όλη την πόλη, κατά καιρούς στοχεύουμε σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, έτσι ώστε να γίνεται και μια ολοκληρωμένη καθαριότητα και ευπρεπισμός της περιοχής, η οποία συμπεριλαμβάνει καταστροφή αγριοχόρτων, κλαδέματα, ογκώδη αντικείμενα, ακόμα και κάποια οικόπεδα τα οποία ή ακόμα και σπίτια τα οποία μέσα έχουν συσσωρευμένα διάφορα απόβλητα, έτσι ώστε φεύγοντας από εκείνη την περιοχή, η οποία εκστρατεία θα διαρκέσει τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες, να αφήνουμε μια καλή εικόνα στους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής. Και έχει αποδειχτεί ότι όταν έχεις ένα χώρο και τον καθαρίζεις, υπάρχει ο σεβασμός πλέον προς εκείνον τον χώρο, δεν είναι απόλυτο, αλλά και όλοι νιώθουν ότι εντάξει, εδώ είναι μια καθαρή περιοχή, ας μην συνεχίσουμε να απορρίπτουμε οτιδήποτε. Ενώ αν έχεις ένα χώρο ο οποίος ήδη έχει διάφορα απόβλητα μέσα, είναι πολύ εύκολο να οδηγήσει τον οποιονδήποτε εκεί που υπάρχουν μια συγκεκριμένη ποσότητα και κάποιοι γείτονες να απορρίψουν και επιπρόσθετα.
1: Αφού υπάρχουν,
0: απόβλητα,
1: να βάλουμε και άλλα. Είναι η
0: τακτική. Να βάλουμε και άλλα. Αυτό είναι στη ψυχολογία των ανθρώπων. Οπότε μετά από την εκστρατεία η οποία θα γίνει στην περιοχή της συγκεκριμένης Μουτάλου, θα ακολουθήσει μια δεύτερη μεγάλη περιοχή, μια τρίτη μεγάλη περιοχή, έτσι ώστε οι στοχευμένες αυτές εκστρατείες να καλύψουν ολόκληρη την Πάφο.
1: Μάλιστα. Και παρεμπιπτόντως, τώρα όσο μιλάμε, μου στάληκε και ένα μήνυμα από κάποιον φιλοκροατή ότι παραλάβαμε και τους λογαριασμούς σκυβάλων στο Δήμο της Πάφου. Έχουν αρχίσει να αποστέλλονται δηλαδή.
0: Έχουν αρχίσει εδώ και μέρες, σιγά σιγά θα τους παραλάβουν
1: όλοι
0: οι δημότες.
1: Μάλιστα. Κύριε Χρήστο, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμο. Πάμε στο Δήμο Ιεροκηπίας. Ο αντιδήμαρχος, ο κ. Ανδρέας Σίκης, είναι μαζί μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα αιτήματα για τις πολεοδομικές ζώνες στην περιοχή. Είναι γνωστό ότι την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις που είχαν οργανωθεί σε δημοτικά διαμερίσματα και είχαν καταγραφεί οι θέσεις και οι απόψεις των πολιτών για αυτές τις αλλαγές που έχουν να κάνουν με τις πολεοδομικές ζώνες. Προχθές μια ομάδα ιδιοκτητών γης στη Γεροσκήπου συναντήθηκε με τον κύριο Σίκη για να συζητήσουν αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την οικιστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές. Καλό μεσημέρι, κύριε Σίκη.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα. Καλό μεσημέρι στο κρατή σας.
0: Γιατί ζήτησαν την παρέμβασή σας οι συνδημότες σας?
1: Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Πρέπει να πω καταρχάς ότι η αλλαγή του τοπικού σχεδίου στην Πάφο έχει αργήσει πάρα πολλά χρόνια να γίνει αλλαγή τοπικού σχεδίου και αντιλαμβάνεστε ότι οι οικιστικές περιοχές έχουν κορευθεί και ειδικά στην περιοχή μας στη Γεροσκήπου φαίνεται ότι για να βρει οικόπεδο δυσκολεύεται πάρα πολύ. Mm-hmm. Όμως οι ιδιοκτήτες γης οι οποίοι βρίσκονται στη γεωργική περιοχή.
0: Στη γεωργική ζώνη, στη γεωργική περιοχή, ναι.
1: Να είναι αρκετοί, διαμαρτύρονται και θέλουν να προτείνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και κατ' επέκταση το Δημοτικό Συμβούλιο να προτείνει στον μελετητή του έργου των κύριων Μπισούριων να γίνει μια πρόταση η οποία θα φαίνεται ξεκάθαρα ότι πρέπει να μεγαλώσει και στην περιοχή όσον αφορά την γεωργική. Mm-hmm. Και επειδή εφάπτεται της οικιστικής περιοχής η γεωργική, θεωρούν το πλεονέκτημα και όπως σκέφτεται και η Πολεοδομική Αρχή αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών, είναι εφικτό να γίνει επέκταση οικιστικής ζώνης. Και τι εννοούν οι δημότες? Είχαν μαζευτεί την Κυριακή σε μια καφετέρια στην Γεροσκήπου. Εμάς μας κάλεσαν για να τους ακούσουμε. Mm-hmm. Πήγα τόσο εγώ όσο και δύο δημοτικοί συμβουλοί και τους ακούσαμε με ποιον τρόπο σκέπτονται και γιατί επιμένουν να γίνει περισσότερη οικιστική περιοχή μέσα στη γεωργική. Παρόλο που η γεωργική είναι φορηγή, αλλά δεν προσφέρεται γεωργικά πλέον. Οι κληρονόμοι, οι νέοι που πήραν αυτά τα τεμάχια, δεν έχουν την τεχνική γνώση για να ασχοληθούν με τη γεωργία και ούτε έχουν τέτοια διάθεση. Και επειδή η περιοχή υπάρχει και φωτισμός και υδροδότηση και είναι ασφαλτοστρωμένη, η περιοχή μας είναι έτοιμη για να δεχτεί μια οικιστική ζώνη. Άρα λοιπόν θεωρούν ότι είναι δικαιολογημένη να επεκταθεί η ζώνη προς την γεωργική περιοχή. Εμείς το βρίσκουμε δίκαιο αυτόν το αίτημα των δημοτών και θέλω να πιστεύω ότι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητήσουμε το θέμα και θα είμαστε θετικοί σε αυτή την περίπτωση, γιατί δεν μπορούμε να υπάρχει επέκταση οικιστικών ζωνών και να αγνοήσουμε τους δημότες μας. Είναι ένα αίτημα το οποίο θεωρούμε εντολογικό. Απλά είναι να κουβεντιάσουμε τις λεπτομέρειες ως που πρέπει να πάει αυτή η ζώνη, mm-hmm. για να μπορεί να ικανοποιήσει τους δημότες από τη μια, αλλά να είναι και πολεοδομικά, να υπάρχει πολεοδομική ρύθμιση, να μην υπάρχει υπέρμετρη κατάσταση. Mm-hmm. Αυτό ήταν το νόημα αυτής της συνάντησης. Προσωπικά εγώ είπα ότι ναι, έχουν δίκαιο και πρέπει να τους στηρίξουμε σε αυτόν τον αγώνα τον οποίο κάνουν και να δώσουμε τις προτάσεις μας στο μελετητή, ο οποίος θα τις παρουσιάσει επίσημα στο πολεοδομικό τμήμα αλλά και στο Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Στην πρόσφατη αυτή παρουσίαση που κάνατε εδώ στο Αλιάθον, ήταν αυτοί οι ιδιοκτήτες, ήρθαν και είχαν εκφράσει και εκεί τη θέση τους.
1: Εκεί στο Αλιάθον την κάναμε μαζί με τα κονιά, ήταν και κονιώτες και γεροσκηπιανοί. Όλοι είπαν τα ίδια πράγματα, ότι ενδιαφέρονται να μπει η γη τους στην οικιστική περιοχή σε μια περίοδο που δεν προσφέρεται γεωργικά πλέον κλπ. Είπαν όλοι ότι τα τεμάχια τα οποία έχουν στην κατοχή τους είναι τεμάχια τα οποία τα έδωσαν στα παιδιά τους από τη μια και θέλουν να χτίσουν σπίτια κλπ. Να ικανοποιηθούν, γιατί εν τω μεταξύ δεν γίνει αυτό το πράγμα, σίγουρα θα ενδιαφερθούν να αγοράσουν αλλού οικόπεδα για να ικανοποιήσουν τις οικογένειες τους και τα παιδιά τους.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι κρίμα να υπάρχει αυτή η γη, να είναι ιδιοκτήτες και να τους παραπέψουμε σε μια άλλη περιοχή να αγοράζουν οικόπεδα κλπ.
0: Με αυτόν τον τρόπο όμως χάνεται ολόκληρη η εύφορη γεωργική γη από το Δήμο σας, από την περιοχή σας, κύριε.
1: Μα είναι από όλους παραδεκτό, τα τελευταία χρόνια δεν καλλιεργούν, δεν προσφέρεται γεωργικά γιατί δεν ενδιαφέρονται. Και από την άλλη να σας πω ότι και με την έλλειψη του νερού καμιά φορά που κόπτεται κλπ. Συναντούν προβλήματα αν και κάποιος γεωργός ασχοληθεί επαγγελματικά κλπ. Γι' αυτό πιστεύουν ότι επειδή εφάπτεται της οικιστικής περιοχής, τουλάχιστον κάποια μέτρα από την οικιστική μέχρι τη γεωργική να γίνουν οικιστικά για να μπορούν να ικανοποιήσουν και τις οικογένειες τους και τα αθέματα που τους αφορούν. Λογικό νομίζω. Έτσι, αλλιώς η οικιστική ζωή θα επεκταθεί. Τώρα εμείς ζητούμε πόσο θα επεκταθεί και ποιος θα ικανοποιήσει.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είναι μόνο η γεωργική περιοχή, είναι και η παραθεριστική περιοχή, η οποία έχει ένα συντελεστή τον οποίο δεν επιτρέπει στους ιοκτήτες να κάνουν τουριστικές μονάδες, άρα πρέπει να αξιοποιηθεί ο συντελεστής ακόμη λίγο περισσότερο και να αλλάξει και η ζώνη από παραθεριστικές κατοικίες να γίνει και τουριστικές μονάδες.
0: Mm-hmm.
1: Μιλώ για την παραλία. Το πάρο μέρος, το βόρειο μέρος της Γεροσκήπου, το οποίο είναι νομίζω 40% και εκεί ζητούν να γίνει 50% τουλάχιστον για να μπορούν να κάνουν διόροφες κατοικίες. Είναι κάποια πράγματα που για τη Γεροσκήπου τουλάχιστον δεν είναι σοβαρά τα προβλήματα, αρκεί να γίνει μια καλή μελέτη τόσο από εμάς, μια πρόταση καλή που να ικανοποιεί αυτές τις περιοχές ώστε να μεγαλώσει και η οικιστική και να αυξηθεί και ο συντελεστής εκεί που χρειάζεται για να υπάρχουν περισσότερες ευκολίες στον κόσμο. Δεν ζητούμε πολυόροφα κτίρια, σίγουρα, και ούτε θα επιτρέψουμε καμιά φορά στη Γεροσκήπου να γίνουν πολυόροφα κτίρια. Εμείς θέλουμε να γίνει μια οικιστική ανάπτυξη, σωστή, σοβαρή, υπεύθυνη, που να μην δημιουργά προβλήματα γενικά και στην εικόνα, αλλά και στους δημότες μας.
0: Πότε το Δημοτικό Συμβούλιο θα ετοιμάσει τις δικές του προτάσεις, τις οποίες και θα καταθέσει
1: σύντομα,
0: στη συνέχεια.
1: Γιατί μέχρι 15 Οκτώβριο νομίζω τελειώνουν οι προτάσεις και δεν θα υπάρχει παράταση από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. Οπότε σύντομα πρέπει να δώσουμε τις προτάσεις μας.
0: Μάλιστα. Και τελευταία βλέπουμε έτσι μια επέκταση της ανάπτυξης και προς την περιοχή έτσι της Κολώνης, εκεί όπου έχουμε δει να ανεγείρονται αρκετές οικιστικές μονάδες τελευταίως, κύριε Σίκη.
1: Σίγουρα είμαστε σε πλεονεκτική θέση γιατί η ανάπτυξη στη Γεροσκήπου γίνεται με κεκτημένη ταχύτητα, υπάρχει ανάπτυξη πληθυσμού. Είναι αυτά τα 2-3 πράγματα που βλέπει ως πλεονέκτημα η πολυδομία σε μια περιοχή για να μπορεί να δώσει οικιστικές ζώνες. Εμείς τα έχουμε και την αύξηση του πληθυσμού και ότι δεν υπάρχουν μεγάλη προσφορά οικοπαίδων. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η μόνη περιοχή η οποία έχει μείνει είναι η γεωργική. Άρα δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας και να πούμε ότι είναι μια εύφορη γη και πρέπει να μείνει εκεί και ας μην το εκμεταλλεύονται για χρόνια. Επίσης να πω ότι στη γεωργική περιοχή, λόγω του ότι υπάρχει τουρκοκυπριακά τεμάχια και κυβερνητικά κρατικά δηλαδή, το φυσικό περιβάλλον που θέλει η πολυδομία και το πράσινο θα συντηρηθεί για πάντα πλέον. Θα υπάρχει κορεσμός στο πράσινο και στο φυσικό περιβάλλον.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Υπάρχουν εκεί αρκετά και χαλίτικα αλλά και τουρκοκυπριακά στην συγκεκριμένη περιοχή.
1: Εμείς, Άννα μου, είμαστε ερετά μέλη. Πιστεύω ότι πρέπει να σκύψουμε στο θέμα, να το διαβάσουμε καλά, να το μελετήσουμε και να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να ικανοποιήσουμε τους δημότες μας. Είναι αυτοί που ζουν μαζί μας, είναι αυτοί που μας εξέλεξαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουν δικαιώματα. Πρέπει να δούμε και εμείς το πράγμα εις βάθος. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας και να αφήσουμε την πολυδομία να πάρει μια απόφαση εν λευκό. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, γι' αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Ήδη πήραμε τα μηνύματα από τους δημότες, ξέρουμε τι ζητούν και από εκεί και πέρα θα το μελετήσουμε και με τον ειδικό, τον οποίο έχουμε διορίσει, ο κ. Φυσούριος, ο οποίος είναι πολυδόμος μελετητής και θα μας δώσει και τα δικά του φώτα, ώστε να υπάρξει μια καλή πρόταση που να ικανοποιήσει και τους δημότες.
0: Mm-hmm. Κύριε Σίκη, σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Και εγώ ευχαριστώ, καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Και μια και είμαστε στο Δήμο Ιεροκηπίας, να πούμε ότι η ΕΤΑΠ, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου, εντάσσει τον Δήμο Ιεροκηπιάς στις δωρεάν περιηγήσεις και τις ξεναγήσεις. Ήδη για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο οι περιηγήσεις αυτές θα γίνονται κάθε δύο φορές τη βδομάδα, θα γίνονται μία φορά μία μέρα στην Πάφο και μία μέρα στον Δήμο Ιεροκηπιάς από αδιούχο ξέναγο. Θα υπάρχουν αυτές οι επισκέψεις σε διάφορα έτσι σημεία, αξιοθέατα, στην εξερεύνηση. Στην Πάφο συνήθως είναι τα νεοκλασικά, είναι οι αναπαλαιωμένες πλατείες, είναι το εμπορικό κέντρο. Στην περιοχή της Γεροσκήπου οι ξεναγήσεις αυτές θα περιλαμβάνουν επίσκεψη στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, στους Ιερούς Κήπους, την Κάτοβρηση, ξενάγηση στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, ζωντανή παρουσίαση της Παρασκευής Λουκουμιού, καθώς επίσης και περιήγηση εκεί στην πλατεία της Γεροσκήπου. Να πούμε ότι με το πέρας αυτών των επισκέψεων οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν αλλά και να κάνουν τα ψώνια τους στην συγκεκριμένη περιοχή. Κάθε Πέμπτη θα γίνεται η ξενάγηση στην Πάφο. Αυτό γινόταν εδώ και αρκετά χρόνια, τις Πέμπτες, η ξενάγηση στο κέντρο της Πάφου, και πλέον κάθε Τρίτη θα είναι η ξενάγηση στον Δήμο της Ιεροκηπίας.

0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Tower Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνική

Είναι οι μεσημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πάμε κυρίες και κύριοι σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τον επόμενο φιλοξενούμενό μας.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Με συμπληρωμένες διαδρομές στο Ραδιοκόσμο, συνέχεια κυρίες και κύριοι, πάμε να χαιρετήσουμε για τη συνέχεια τον Γενικό Γραμματέα της ΕΚΙΣΥ, της Ένωσης Κυπρίων Συνταξιούχων. Ο κύριος Ευτύχιος Παπαμιχαήλ είναι ήδη κοντά μας. Καλό μεσημέρι κύριε Παπαμιχαήλ.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Είμαστε σε μια περίοδο που οι συζητήσεις για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση είναι στο φόρτε τους. Είχαμε και τον Υπουργό, τον κύριο Μουσούτα, χθες να δηλώνει ότι μέσα Οκτωβρίου το νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση θα πάει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή για να αρχίσει η συζήτησή του. Τι αναμένετε ως συνταξιούχοι?
2: Εμείς οι προσδοκίες των συνταξιούχων ήταν άλλες. Διότι όταν η κυβέρνηση έβγαινε και έλεγε ότι θα δοθούν αυξήσεις τέτοιες που να αντιμετωπίζεται και η κατάσταση του χαμηλού συνταξιούχου για να ζούμε αξιοπρέπεια. Δυστυχώς στη συνέχεια, όταν έγινε το νομοσχέδιο, όταν παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο και οι συζητήσεις που γίνονται στο εργατικό συμβουλευτικό σώμα,
1: ναι.
2: Αυτό το ζήτημα να ανατρέπει την κάθε προσδοκία του συνταξιούχου και ιδιαίτερα του χαμηλού συνταξιούχου. Και να εξηγήσω λίγο περισσότερα τι εννοώ. Οι αυξήσεις που θα δοθούν θα είναι σε 5 χρόνια. Δηλαδή αρχίζουμε από σήμερα και θα είναι σε βάθος 5 ετίας. Αυτό δεν μας βρίσκει σύμφωνο. Και ιδιαίτερα σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση που έχουν οι χαμηλοί συνταξιούχοι. Και πιο ιδιαίτερα τώρα με τις νέες άλλες αυξήσεις που θα έχουν οι τιμές λόγω της αύξησης του πετρελαίου. Κάνει τη ζωή των συνταξιούχων μας και ιδιαίτερα των χαμηλών συνταξιούχων μας σε πάρα πάρα πολλά δύσκολη θέση. Ο κόσμος, ξέρετε, δεν τα βγάλει πέρα. Είναι δύσκολη η κατάσταση των ανθρώπων αυτών. Ούτε τις βασικές ανάγκες δεν μπορούν να φύγουν. Γι' αυτό που βγάζουμε την κρατική αγωνία. Θα με έχουν οι χαμηλοί συνταξιούχοι μας να επιλέξουν καμιά φορά τι θα πρωτοκάμουν που τις πρώτες ανάγκες. Και τι να κάνεις, τα τροφίμα, τα φάρμακα που είναι στα ύψη, το ηλεκτρισμό. Είναι πολυτέλεια ο συνταξιούχο καμιά φορά να ανάψει τον κλιματιστικό ή το χειμώνα τη θέρμανση. Οπότε εμείς λέγαμε ότι το ζήτημα τούτο, γι' αυτό υπάρχει μια έτσι απαισιοδοξία, ότι θα έλυε το ζήτημα τούτο για τους χαμηλοσυνταξιούχους ιδιαίτερα να αυξηθεί το ποσό, το εισόδημα και να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια. Από τη στιγμή όμως αυτό που δεν επιτεύχθηκε, δεν φαίνεται να επιτευχθεί μέσω της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, δηλαδή να υπάρχουν τέτοιες συντάξεις που να λύει το πρόβλημα. Ερχόμαστε εδώ και λέμε ότι επιβάλλεται να λειτουργήσει αυτό που λέμε το σχέδιο των χαμηλών συνταξιούχων. Δηλαδή να συμπληρώνει μέσω μικρής επιταγής έναν ποσό, ούτως ώστε να μην έχουμε συνταξιούχους κάτω από όρια φτώχειας. Τι γίνεται όμως εδώ? Σήμερα για να δικαιούται κάποιος να πάρει αυτό που λέμε την μικρή επιταγή, πρέπει να είναι 794 ευρώ για έναν άτομο και κάτω ή 1191 ευρώ για δύο άτομα και κάτω. Είναι αυτοί που παίρνουν τη μικρή επιταγή. Το όριο της φτώχειας όμως σήμερα, βάσει της στατιστικής υπηρεσίας, είναι στα 1103 ευρώ στη βάση των 12 συντάξεων και στα 1018 στη βάση των 13 συντάξεων. Αυτό που προτείνει η κυβέρνηση, τα 900 που είπε, απέχει από το όριο της φτώχειας το σημερινό. Και εδώ λέμε ότι πρέπει να έρθει η κυβέρνηση να διοχετεύσει δημόσιους πόρους στο σχέδιο για να μπορέσει να δώσει τέτοια αύξηση στους ανθρώπους που έχουν τούτες τις συντάξεις τις χαμηλές, ούτως ώστε να μπορούν να ζουν με μια αξιοπρέπεια, τουλάχιστον τα βασικά.
1: Όταν λέτε να διοχετεύσει δημόσιους πόρους, τι ακριβώς ζητάτε?
2: Εμείς λέμε ότι από τα δημόσια ταμεία, αυτό που λέμε, αφού το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί και δεν είναι και σωστό το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων να σκεφτούμαστε μόνο του μη συνταξιού. Διότι πρέπει να σκεφτούμαστε το Ταμείο
1: και
2: μελλοντικούς συνταξιούς. Οπότε, σκεφτόμενοι και σωστά σκεφτόμενοι αυτό που σας είπα, εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να πάνε όλα στους σημερινούς συνταξιούς. Από την άλλη, όμως, για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση του σήμερα, πρέπει να γίνει αυτό που σας είπα. Μέσω του σχεδίου των χαμηλών συνταξιούχων, να επιδοτήσει το κράτος ως αρρωγός μέσω δημοσίων πόρων το σχέδιο για να μπορέσει τη μικρή επιταγή που λέμε να είναι τέτοια ούτως ώστε να μπορούν να ζουν οι άνθρωποι τα βασικά.
1: Επίδομα λοιπόν για τους χαμηλούς συνταξιούχους.
2: Είναι η μικρή επιταγή που λέμε, αλλά πρέπει να αυξηθεί το όριο για να μην είναι στα αυτά τα όρια που είπα προηγουμένως.
1: Μάλιστα. Να είναι λοιπόν εκεί κοντά στα...
2: Εμείς λέμε να μην υπάρχουν συνταξιούχοι κάτω από όρια φτώχειας. Ένα άλλο ζήτημα...
1: Έχετε στοιχεία για το πώς είναι οι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν συντάξεις των 400 και 500 ευρώ?
2: Μα
1: και
2: τα στοιχεία που έχουμε εμείς είναι ότι εμείς και λέμε είναι ότι οι πάνω από 100.000 συνταξιούχοι έχουν συντάξεις από τα 429 που είναι οι συντάξεις οικογένειας μέχρι τα 1.000. Αυτά κυμαίνονται εκεί οι συντάξεις. Πάρα πολλοί κόσμος είναι συντάξεις των 500 και 600 ευρώ. Και πού να τα βγάλεις πέρα με αυτήν την ακρίβεια? Δεν μπορεί, όπως σας περιγράψα προηγουμένως, τα βασικά ζητήματα να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Και επιπλέον τούτου υπάρχουν και άλλα ζητήματα στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που υπάρχει διαφωνία και αγωνία. Όπως το πέναλτι του 12%. Ναι. Το πέναλτι του 12%, το οποίο, όπως γνωρίζουμε σήμερα, όποιος συνταξιοδοτηθεί στο 63ο έτος της ηλικίας του, υπόκειται σε ένα πέναλτι 12%. Το 12% είναι στο σύνολο της σύνταξης. Τι μας λέει σήμερα η κυβέρνηση? Και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος τι λέει η κυβέρνηση, το σχέδιο, ο νόμος. Ότι να υπάρχει δηλαδή η μείωση στο 7,5%, δηλαδή αυτό το όφελος που θα έχω, θα έχει κάποιος, αυτό το 4,5%, θα είναι στο βασικό μέρος της σύνταξης και όχι στο σύνολο της σύνταξης. Είναι μεγάλη διαφορά αυτό που λέω. Οπότε δεν μας ικανοποιεί αυτή η πρόταση που προτίθεται να κάνουν, διότι είναι πολύ λίγο το όφελος.
1: Μάλιστα.
2: Και επίσης, αν μου επιτρέπετε, λοιπόν, είναι αυτό που λέμε το άλλο ζήτημα που ούτε καν το βάλαμε μέσα στο νομοσχέδιο. Δεν το περιλάβαν τίποτε. Είναι αυτό το, η σύνταξη χειρίας των ανδρών που έχασαν τη σύζυγό τους πριν την 1η-1η-18. Ναι. Μια αδικία η οποία άφηγε κάποιον κόσμο πίσω, γιατί όποιος έχασε τη σύζυγό του 1η-1η-18 και μετά δικαιούται σύνταξη χειρίας, προηγουμένως δεν δικαιούται η σύνταξη χειρίας. Και ήρθε η ώρα να λυθεί και αυτό το ζήτημα μέσω της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, που κατά την άποψή μας έπρεπε να ήταν ήδη λυμένο αυτό το θέμα, και αντί τούτου ούτε καμία αναφορά για άρση αυτής της αδικίας που υφίσταται οι άνθρωποι αυτοί, τίποτε. Οπότε, αν το αφήσουν και δεν λυθεί στα πλαίσια της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης και αυτό το ζήτημα, σα λέω ότι θα λυθεί από μόνο του, διότι οι περισσότεροι είναι σε πολύ πολύ πολύ μεγάλη ηλικία, ο κύκλος της ζωής κάπου τελειώνει, θα φύγουν από τη ζωή και δεν θα υπάρχουν δικαιούχοι στο τέλος της.
1: Ίσως αυτό αναμένουν οι αρμόδιοι. Ενδεχομένως. Μάλιστα. Είναι λοιπόν αρκετά τα θέματα τα οποία είναι ακόμα στο τραπέζι, δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες.
2: Υπάρχουν πολλές γκρίζες ζώνες, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αυτόν το ποσό που θα βάλει και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το κράτος, φαίνεται ότι δεν αυξάνεται καθόλου η συνεισφορά του κράτους προς τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Και δεν γίνεται εδώ να φορτώσουμε στους νέους το όποιο κόστος της μεταρρύθμισης του σήμερα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι, για μας είναι ένα ζήτημα που, παρόλο που εκπροσωπώ τους συνταξιούχους του σήμερα, αλλά πρέπει να σκεφτούμε και τους συνταξιούχους του αύριο.
1: Βεβαίως, γιατί είναι και το αύριο μια σημαντική παράμετρος.
2: Και είναι και το μεγάλο χρέος που έχει το κράτος προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα 12 δισεκατομμύρια, τα οποία λέει ότι θα σταματήσει ο δανεισμός του κράτους και θα δίνονται δόσεις, λέει, προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Και εδώ όμως πρέπει να δούμε στην πράξη τι σημαίνουν αυτά όλα.
1: Μάλιστα. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Είχατε, αν δεν κάνω λάθος, συνάντηση πριν από λίγες μέρες με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, με τη νέα Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, κύριε Παπαμιχαήλ.
2: Βεβαίως, είχαμε στις 15 του Σεπτέμβρη με την νέα Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, την κυρία Τίνα Παυλού. Προηγούμενα είχαμε όμως την προηγούμενη Υφυπουργό, την κυρία Παπαλίδα, και είναι συνέχεια αυτή τη συζήτηση. Και εκεί ο ρόλος του Υφυπουργείου είναι πάρα πολύ σοβαρός ρόλος. Εκεί είναι τα επιδόματα, είναι αυτά όλα που και εμείς έχουμε αρκετές θέσεις, τις οποίες τις βάζουμε κάτω και θα σας πω ορισμένα. Πέραν αυτών που είπα προηγουμένως, της αύξησης του ορίου της φτώχειας για να λαμβάνεται υπόψη κάποιος που του δίνει το επίδομα της μικρής επιταγής, που είναι από το Υφυπουργείο Πρόνοιας που δίδεται, το συζητήσαμε και αυτό το θέμα. Συζήτησαμε όμως και κάποια άλλα ζητήματα, όπως την αυτόματη ένταξη στην έκπτωση του 20% στην αρχή ηλεκτρισμού Κύπρου. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι δικαιούνται 20% έκπτωση. Ναι. Όπως παρατηρείται το εξής φαινόμενο. Αρκετοί οι χαμηλοσυνταξιούχοι που έχουν το δικαίωμα δεν κάνουν αίτηση. Διότι πρέπει να γίνει αίτηση
1: για να δικαιούνται την έκπτωση.
2: Να υποφεληθεί σε αυτό το πράγμα.
1: Καλά, αφού είναι γνωστή, ξέρει η κυβέρνηση ποιοι είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Δεν μπορεί να δώσει κάποια στοιχεία στην αρχή ηλεκτρισμού και να μην υπόκειται σε αυτή τη γραφειοκρατία όλος αυτός ο κόσμος να υποβάλει αίτηση κλπ.
2: Ακριβώς αυτό που λέτε είναι ακριβώς αυτό που λέμε και εμείς. Δηλαδή, κάτσε τώρα, να πάει πληροφόρηση στο συνταξιούχο, σε ένα χωριό που μπορεί να
1: μένει. Σε ένα απομακρυσμένο χωριό.
2: Να κάνει αίτηση και να κάνει διαδικτυακά, που αν μπορεί και αν έχει κάποιον να το βοηθήσει, ή να ξεσηκωθεί να βάλει στην αρχή ηλεκτρισμού να κάνει την αίτηση για να υπάρχει η επιδότηση του 20%. Εμείς, έτοιμα μας είναι αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως. Αυτόματα είσαι χαμηλοσυνταξιούχος, πρέπει να υποφελείσαι το 20% της αρχής ηλεκτρισμού. Για να μην μπαίνουμε σε αυτές τις περιπέτειες. Λοιπόν, και αρκετοί, σαν λέω, αρκετοί δεν έκαναν και δεν το υποφελούνται. Και επίσης ευκαιρίας ακροατές σας, αν το ακούν την φορά που μιλούμε, αν έχει χαμηλοσυνταξιούχους που δεν έκαναν αίτηση, να πάνε να κάνουν αίτηση για να επιφοληθούν, ιδιαίτερα τώρα που είναι ακριβώς το ρεύμα, είναι κρίμα να μην το υποφελούνται, διότι δεν έκαναν την αίτηση. Αυτοί όμως που παίρνουν, είπαμε,
1: χαμηλοσυνταξιούχοι, μάλιστα.
2: Συζητήσαμε επίσης αυτό που λέμε την επιδότηση της παραμονής στις στέγες ηλικιωμένων. Εδώ τι γίνεται. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι επίσης δικαιούνται, αν χρειαστούν, να πάνε σε γυροκομείο και καλύπτει το κράτος μέχρι 1.300 ευρώ. Για σκοπούς παραδείγματος, αν κάποιος πιάνει 700 ευρώ, τα υπόλοιπα 600, αν είναι 1.300 το ποσό που θα χρεώσει το γυροκομείο, το καλύπτει το Υφυπουργείο. Εδώ όμως δημιουργείται μια άλλη αδικία. Είπαμε ποιοι που είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, 894 και κάτι.
1: Ναι.
2: Καλά, αυτός που παίρνει 800 και δεν παίρνει τη μικρή επιταγή, αυτός δεν καλύπτεται.
1: Για παράδειγμα, εκείνος που παίρνει 900 ή εκείνος που παίρνει 1000 ευρώ σύνταξη.
2: Δεν καλύπτεται, και αυτός που παίρνει 794 μέχρι το ποσό που σας ανάφερα, πρέπει ο ίδιος να πληρώσει, εάν χρειαστεί, και να πάει στο γυροκομείο. Και εδώ εμείς η αίτησή μας, η απαίτησή μας, είναι ότι να καλύπτονται όλοι οι συνταξιούχοι μέχρι τα 1.300 ευρώ, ότι υπολείπεται να το δίδουν για να μπορεί, αν και εφόσον χρειαστεί κάποιο, να πάει στο γυροκομείο. Διότι για φανταστείτε κάποιο, ο οποίο παίρνει 800 ευρώ σύνταξη.
1: Ή και 1.000 ευρώ να παίρνει σύνταξη και να χρειαστεί να πάει σε ένα γυροκομείο. Πού θα βρει τα υπόλοιπα 300 να τα συμπληρώσει.
2: Ναι, το παράδειγμα που σα είπα, όταν 800, που πάρα πολύ που παίρνει 800-900 ευρώ, αν χρειαστεί και αν έχει κάποιον, αν έχει χρήματα. Εννοώ από που να σε τα πάρεις για να μπορείς να φτάσεις μέχρι τα 1.300 κάθε μήνα. Αν έχεις παιδιά να σε βοηθήσουν, αυτά είναι όλα προβλήματα τα οποία εμείς είπαμε ότι πρέπει να δουν και αυτήν την μερίδα του κόσμου για να εξυπηρετηθεί περισσότερος κόσμος.
1: Ποια ήταν η θέση της Υφυπουργού σε αυτό το αίτημά σας?
2: Καταλαβαίνουν αυτό που λέμε, αλλά ξέρετε, όταν πάνε οι συνταξιούχοι ή οι άνθρωποι του μόχθου και του πόνου στην κυβέρνηση, για μας είναι όλα κόστος. Και μεταλείπεις το λέω αυτό, διότι όταν πηγαίνουν οι εργοδότες, είναι ανοιχτές οι πόρτες και το κεφάλαιο. Όταν πηγαίνουμε οι άνθρωποι που να ζητήσουμε ψίχουλα, είναι κόστος. Όμως είπαμε ότι θα το βάλουν ξανά στο συζητήσεις τους για να δούμε αν υπάρχει κάποια τέλος πάντων τρόπος να μπουν και οι υπόλοιποι. Όμως είναι όντως μια αδικία. Συν πολλά άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει να δοθούν λύσεις.
1: Είχατε παλιά ζητήσει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό το αίτημα σας είναι στο τραπέζι. Υπάρχει κάποια έτσι διευθέτηση συνάντησης ή όχι?
2: Η πρώτη πράξη όταν ανάλαβα Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης, ακριβώς πέρσι 30 του Σεπτέμβρη πέρσι,
1: ναι,
2: μέσω του συνεδρίου μόλις έτεχεσαν κάμε ένα υπόμνημα και το στείλαμε στην πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Mm-hmm.
2: Ήταν η πρώτη πράξη που έγινε όταν ανάλαβα Γενικός Γραμματέας πριν ακριβώς ένα χρόνο. Εδώ και ένα χρόνο καμία ανταπόκριση. Ζητήσαμε και ξανά συνάντηση με τον πρόεδρο για να δούμε αυτά τα ζητήματα, συν πολλά άλλα ζητήματα που γράφει το υπόμνημα πάνω. Όμως δεν βρήκε χρόνο για τους συνταξιούχους. Που παρεπιπτόντως οι συνταξιούχοι είναι οι πιο αδικημένοι, είναι η πιο μεγάλη μερίδα του κόσμου, που πρέπει να λαμβάνουμε λίγο περισσότερο υπόψη, διότι είναι οι άνθρωποι τούτοι που δούλεψαν, είναι οι άνθρωποι αυτοί που έχτισαν το σύγχρονο κράτος, είναι αυτοί οι άνθρωποι που έπρεπε να ζουν με μια αξιοπρέπεια αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Δυστυχώς. Να σας ευχαριστήσω. Πριν κλείσουμε να πούμε ότι αυτές τις μέρες αρχίζει και μια εκστρατεία από πλευράς ΑΚΕΛ για την τρίτη ηλικία, νομίζω αύριο, τρίτη ηλικία, αξιοπρέπεια, δικαιώματα και ζωή. Θα τα πούμε με το κόμμα, όμως θέλω το σχόλιο σας για αυτή την πρωτοβουλία.
2: Όντως είναι μια πρωτοβουλία πάρα πολύ καλή. Εκεί θα συζητηθούν αύριο, θα υπάρχει και μια ημερίδα αύριο όπου θα είναι και ο Υπουργός και η Υφυπουργός και οι οργανώσεις και θα αγγίξουμε τα ζητήματα. Θα είναι μια εκστρατεία η οποία θα πάμε και στις επαρχίες, θα γίνουν διάφορες επισκέψεις και θα αναδείξει το ΑΚΕΛ και αυτά όλα που θα βγουν και από την αυριανή ημερίδα, με σκοπό να τα προωθήσουμε και να προσπαθήσουμε να βρεθούν οι όποιες λύσεις. Εμείς ως εκεί χαιρετίζουμε, θα είμαστε παρόν αύριο, θα χαιρετήσουμε και εμείς την περίοδο αυτή και επίσης ως οργάνωση των συνταξιούχων θα κάνουμε σε κάθε επαρχιακά συνέδρια, με την ευκαιρία και τις πρώτες το Οκτώβριο που είναι η μέρα του συνταξιούχου, αρχίζει και να μένεις την Παρασκευή από την ΠΑΦ.
1: Αυτή την Παρασκευή.
2: Βεβαίως.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Και εγώ να σας ευχαριστήσω στη διάθεση σας. Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πάμε σε άλλο ένα διαφημιστικό. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο με το αστυνομικό μας δελτίο.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Tower Electrical Paphos. Το φθινόπωρο ήρθε και είναι η ιδανική εποχή για μια καλή οργάνωση. Ώρα να τακτοποιήσεις το σπίτι, την αποθήκη, τον γκαράζ ή το εργαστήριό σου. Βάλε τάξη στον χώρο σου. Με 20% έκπτωση σε ράφια για να βρίσκεις χώρο εκεί που δεν υπήρχε. Και με αμέτρητες προσφορές σε εργαλειοθήκες για να έχεις κάθε εργαλείο στη θέση του. Μάζεψε και οργάνωσε με ράφια και εργαλειοθήκες, γιατί κάθε πράγμα έχει τη θέση του. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Κάνουμε αρχή μετά τη Σπάφου, κυρίες και κύριοι. Παραδοχή στην κατηγορία την οποία αντιμετωπίζει για πρόκληση θανάτου του τρίχρονου γιού του λόγω αλόγιστης απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, απάντησε ο 37χρονος πατέρας από τη Βρετανία. Στις 5 Οκτωβρίου ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου θα αγορεύσει για μετριασμό της ποινής και το δικαστήριο θα ανακοινώσει την απόφασή του. Να πούμε ότι η τραγωδία σημειώθηκε στις 12 Ιουλίου κατά την πρώτη μέρα των διακοπών της οικογένειας στην Κύπρο, όταν το τρίχρονο παιδί έπεσε από παράθυρο τέταρτου ορόφου ξενοδοχείου στην περιοχή της Χλώρακας. Στα του δικαστηρίου να μείνουμε και να πούμε ότι ενώπιον του κακουργιοδικίου συνεχίστηκε σήμερα η ακρόαση της υπόθεσης εναντίον του Τελούντα σε αργία δημάρχου Πάφου Φέδωνα Φέδωνος. Κλητεύτηκαν μάρτυρες κατηγορίας και σήμερα. Η δίκη διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών. 29 Σεπτεμβρίου και 6 Οκτωβρίου για συνέχιση της διαδικασίας.

Πάμε στο... στην άλλη είδηση που είχαμε σήμερα από το αστυνομικό δελτίο της ΠΑΦΟΥ. Τρεις εργαζόμενοι λοιπόν τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά το πρωί όταν σκυβαλοφορό όχημα ανατράπηκε στη διασταύρωση του δρόμου Αγίας Βαρβάρας με τον παλιό δρόμο ΠΑΦΟΥ Λεμεσού. Ευτυχώς ο οδηγός αντελήφθη έγκαιρα ότι υπήρχε πρόβλημα στο σύστημα πλοήγηση, στο σύστημα πέδησης του οχήματος. Το σκυβαλοφόρο ανατράπηκε σε χωράφι. Ευτυχώς όταν πέρασε τη διασταύρωση του δρόμου, που εκείνη την ώρα δεν διέρχονταν άλλα οχήματα, οι τρεις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρά, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο της ΠΑΦΟΥ για περίθαλψη. Πάμε στην συνέχεια στην κατάσχεση καπνικών προϊόντων. Νέα υπόθεση στην ΠΑΦΟΥ. 29 κούτες καπνικών προϊόντων κατασχέθηκαν στο αεροδρόμιο ΠΑΦΟΥ χθες. Δύο επιβάτηδες με Ισραηλινή υπηκότητα πρόκειτο να αναχωρήσουν από το αεροδρόμιο. Στις αποσκευές τους είχαν μεγάλες ποσότητες τσιγάρων που δεν έφεραν την απαραίτητη σήμανση. Οι δύο γυναίκες να πούμε ότι συνελήφθησαν για αυτόφορα αδικήματα. Το περιεχόμενο των αποσκευών τους κατασχέθηκε. Αργότερα έκαναν εξώδικο συμβιβασμό, πλήρωσαν η μια 1.140 ευρώ και η δεύτερη 600 ευρώ αντίστοιχα και αφέθηκαν ελεύθερες. Χθες βράδυ στην ΠΑΦΟΥ είχαμε δύο πυρκαγιές στη Δρούσα και την Ανδρολίκου. Κατέκαυσαν έκταση 2 δεκαρίων με θαμνώδη και άγρια βλάστηση. Επίσης να πούμε ότι στις 3 σήμερα θα τελεστεί η κηδεία του 16χρονου Γιώργου Χατζιωάννου από τον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στην Αγία Μαρίνα της Χρυσοχούς. Πάμε σε άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Κάνουμε αρχή με τη μεγάλη ποσότητα δασμολογή του καπνού που εντόπισαν λειτουργοί του τμήματος Τελωνίων στη Δερίνια και στον Άγιο Δωμέτιο. Και στις δύο περιπτώσεις έγινε αποδεκτή πρόταση για εξώδικο συμβιβασμό με την καταβολή ποσού 2.600 ευρώ. Συνολικά να πούμε ότι κατασχέθηκαν σχεδόν 10 κιλά καπνού για ναργιλέ. Το εφετείο ακύρωσε σήμερα την καταδίκη και την ποινή φυλάκισης 18 ετών και 4 ετών που είχαν επιβληθεί σε Ελληνοκύπριο για υπόθεση που αφορούσε 72 κιλά κάναβης, κρίνοντας ότι το κακουργιοδικείο Λεμεσού δεν του εξήγησε πλήρως τα δικαιώματά του προτού καταθέσει. Παράλληλα διέταξε επανεκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του κακουργιοδικείου με διαφορετική σύνθεση, το συντομότερο μάλιστα δυνατόν. Ο άνδρας είχε καταδικαστεί από το κακουργιοδικείο Λεμεσού στις 22 Αυγούστου του 2022 σε 5 από 6 κατηγορίες που αντιμετώπιζε.

Πάμε σε άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Το επαρχιακό δικαστήριο Αμοχώς του καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών γυναίκα 41 ετών αφού την βρήκε ένοχη στις κατηγορίες της πρόκλησης θανάτου λόγω απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, παράληψη συμμόρφωσης σε σήμα τροχέας και για οδήγηση οχήματος με μαθητική άδεια χωρίς να συνοδεύεται από πρόσωπο που κατέχει πολυετή κανονική άδεια οδήγησης. Στην 41χρονη να πούμε ότι επιβλήθηκαν και 8 βαθμοί ποινής καθώς και στέρηση της άδειας οδήγησης για 3 μήνες αμέσως μετά την αποφυλάκησή της.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διεξάγονται ανά το Παγκύπριο με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών. Αποτέλεσμα των προληπτικών αυτών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 10 προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, παράνομη κατοχή ναρκωτικών και τροχαία αδικήματα. Στο πλαίσιο των προληπτικών αυτών επιχειρήσεων ανακόπηκαν για έλεγχο 494 οχήματα, ελέγχθηκαν 641 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά, διενεργήθηκαν 39 ελέγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψε μία καταγγελία. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 330 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 31 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες, 106 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 18 οχήματα. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 157 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 2 καταγγελίες, καθώς και 2 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτεστ με ένα θετικό αποτέλεσμα. Πάμε και σε μια ανακοίνωση από πλευράς αστυνομίας, η οποία τονίζει στην ανακοίνωσή της ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έξαρση σε περιστατικά εξαπάτησης πολιτών μέσω γραπτών μηνυμάτων σε κινητό, παριστάνοντας ψευδό στην αστυνομία Κύπρου. Στα μηνύματα περιλαμβάνεται ηλεκτρονικό σύνδεσμος, link, μέσω του οποίου οι δράστες καλούν τους παραλήπτες να προχωρήσουν σε δήθεν πληρωμή εξώδικου προστίμου. Σκοπός τους είναι η υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων, καθώς και η απόσπαση χρημάτων. Η αστυνομία ενημερώνει ότι τα μηνύματα είναι πλαστά και δεν έχουν καμία σχέση με την αστυνομία Κύπρου. Συμβουλεύει όλους εμάς να μην ανοίγουμε συνδέσμους, να αποφύγουμε να πατούμε σε συνδέσμους που αποστέλλονται μέσω SMS ή και email ή και μέσω εφαρμογών συνομιλίας από άγνωστους ή ύποπτους αποστολής. Μας καλεί να μην καταχωρούμε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία σε ύποπτες ιστοσελίδες και για σκοπούς επιβεβαίωσης οποιασδήποτε κρεμότητας με την αστυνομία, το κοινό προτρέπεται να επικοινωνεί με τα κανάλια επικοινωνίας που διαθέτει η Αστυνομία Κύπρου.

Πριν σας αποχαιρετήσουμε, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις καιρικές συνθήκες. Το απόγευμα αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα στα ορεινά, στο εσωτερικό και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Απόψε θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής και παροδικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, 20 στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τετάρτη τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική μέτρη μέχρι ισχυρή, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, 29 στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη τοπικά αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Την Παρασκευή ο καιρός είναι κυρίως έθριος ενώ το Σάββατο θα εμφανίζονται ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία τώρα θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση για να παραμείνει όμως κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

0: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνονται και οι σημερινές μεσημβρινές διαδρομές. Σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Θα σας αποχαιρετήσουμε με Κώστα Μακεδόνα.
1: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές»
2: με την Άννα Κυριάκου.

ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

Χρόνια πολλά στον Φωκά. 22 δείχνει το ημερολόγιο. Είμαστε προς το τέλος του Σεπτέμβρη. Έχει φθινοποριάσει, έχει αρχίζει να φθινοποριάζει. Ευρωπαϊκή ημέρα των μετακινήσεων σήμερα, ημέρα χωρίς αυτοκίνητο δηλαδή, ημέρα ελληνικού εμπορίου, ημέρα των Χόμπιτ. Αλήθεια τώρα, ποιον Χόμπιτ. Παγκόσμια ημέρα του Ρινόκερου. Τι γίνεται, παιδιά, έχουμε χαζέψει. Ποιος τις βγάζει αυτές τις παγκόσμιες ημέρες? Λοιπόν, σας σήμερα το 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια», που έσπασε όλα τα ρεκόρ, όλα τα ταμεία και είναι έως και σήμερα η πιο πετυχημένη τηλεοπτική σειρά όλων των εποχών. Βέβαια, βέβαια. Σας σήμερα το 2001 ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA. Βέβαια, τι νομίζετε? Σαν σήμερα ο Nick Cave γεννιέται το 1959, ενώ φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Νεγροπόντης, ο Γιάννης Ξινοτρουλιάς, το πραγματικό όνομα του Έλληνα στιχουργού, ποιητή και συγγραφέα.

επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram, μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Ραδιοθεραπεία λοιπόν και συνεχίζουμε. Αγνώριστος ο Νίκολας Κέιτς με λευκά μαλλιά και γένια δίπλα στην 31χρονη σύζυγό του. Παιδιά, την έχετε δει τη σύζυγό του? Με κάτι δεν πάει καλά. Ο 62χρονος, double score έχει αυτός, 62, αυτή 31. Και η σύζυγό του, Ρίκο Σιμπάτα, εμφανίστηκαν στα εγγένεια ενός μουσείου στο Λος Άντζελες το προηγούμενο Σάββατο. Αυτός, okay, το ξέρουμε. Παιδιά, αυτή μεταξύ μας, πολύ άσχημη, πολύ άσχημη, Κινέζο, Φιλιππίνο, κάτι τέτοιο, κοντικ, άσχημη. Τώρα θα μου πεις, τι σε νοιάζει εσένα, αγόρι μου, τι σε νοιάζει, άμα τα βρίσκουν οι άνθρωποι, όχι, απλά ρε παιδί μου, γενικά έχουμε στο μυαλό μας ότι ένας άνθρωπος της showbiz όπως ο Νίκολας Κέιτς, που είναι πολύ πετυχημένος στο Hollywood και με, ξέρω εγώ, μια οικονομική άνεση και διάσημος και στο jet set, θα μπορούσε να επιλέξει από ένα ράφι που είναι λίγο πιο, τουλάχιστον και εμφανισιακά, αλλά μπορεί αυτά να τα βαρέθηκε. Ποιος ξέρει?

εμφανίζεται ένα θέμα σε ό,τι αφορά τα εμφιαλωμένα νερά γενικότερα, τα οποία βέβαια φυσικά πια όλοι μας τα καταναλώνουμε, γιατί κανείς δεν εμπιστεύεται το νερό που του δίνει ο Δήμος του. Πριν όμως δώσει εμφιαλωμένο νερό στο παιδί, κοίταξε πρώτα ένα νούμερο στην ετικέτα. Ποιο είναι αυτό το νούμερο στην ετικέτα που πρέπει να κοιτάξεις? Τα νητρικά έχουν αυστηρότερες συστάσεις για τα βρέφη και τα μικρά παιδιά. Πρέπει να διαβάσουμε σωστά την ετικέτα. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει το γενικό όριο των 50 μιλιγκράμμ ανά λίτρο για τα νητρικά στο νερό, ενώ οι παιδιατρικές συστάσεις είναι σημαντικά αυστηρότερες, με τις τιμές να πρέπει να είναι κάτω από 10 μιλιγκράμμ ανά λίτρο στα νητρικά. Οπότε δεν ξέρω τι είναι τα νητρικά και μην με βάζετε να σας τα αναλύσω. Όταν παίρνετε φιαλωμένο, να κοιτάτε τα νητρικά να είναι από 50 μιλιγκράμμ ανά λίτρο και κάτω. Και φυσικά για παιδιά από 10 μιλιγκράμμ και κάτω.

Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μήπως σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

σερφάροντας στο ίντερνετ, σταμάτησα πάνω σε μια φωτογραφία. Ο λόγος ήταν μια σεξι κοπέλα και ήθελα να δω τι είναι αυτή και τι κάνει και γιατί ποζάρει έτσι. Και διαβάζω στο πλευρό της Σίδνεϊ Σουίνι, η πιο σεξι βολεϊμπολίστρια στον κόσμο, η Κέιλα Σίμονς, μετά τον Σάλο, η πρώην αθλήτρια του βόλεϊ, πήρε δημόσια θέση για τη διαφήμιση που δίχασε, καταγγέλλοντας την υποκρισία απέναντι στο γυναικείο σώμα και τις διαδικτυακές επιθέσεις. Καλά, ακόμα με αυτά ασχολούμαστε, δεν ξέρουμε ότι διαδικτυακά δεν. Αυτό. Οκ. Okay. Ναι, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Η διαφήμιση που έκανε η Σίδνεϊ Σουίνι, νομίζω ότι προκάλεσε, γιατί πρόκειτο για στοιχηματική εταιρεία. Αν έβγαινε το ίδιο γυμνή αλλά ήταν για την πράσινη ενέργεια του πλανήτη, δεν νομίζω ότι θα ενοχλούσε κανέναν. Γελάει ο κόσμος. Η 29χρονη στάρ του Hollywood πάντως βρέθηκε στο επίκεντρο της έντονης κριτικής, με αρκετές αθλήτρες να εκφράζουν δημόσια τη διαφωνία τους για τη συγκεκριμένη καμπάνια. Ωστόσο, ο Σίμονς την υπερασπίστηκε, κάνοντας λόγους για βαθιά υποκρισία και τονίζοντας πως η διαφήμιση για τον τζόγο δεν πηγαίνει πίσω τις γυναίκες στον αθλητισμό. Α, είδατε, σας τα είπα Μανολάκης αυτά. Σας τα είπα Μανολάκης, αλλά δεν τον ακούσατε.

κακέρα κηρύχθηκε σε κατάσταση τάκτης ανάγκης λόγω σκουπιδιών. Όχι μόνο λόγω πολύ κόσμου, αλλά και λόγω σκουπιδιών. Η κρίση ξέσπασε επειδή έληξε η σύμβαση του Δήμου με τον Χιτά, όπως λέγεται εκεί το μέρος που αδειάζουν και τα απορρίμματα συσσωρεύονται στους δρόμους. Καλά, αυτοί περιμένανε να λήξει η σύμβαση και μετά να ψάξουν να φτιάξουν άλλη. Δηλαδή, ρε παιδιά, πρόβλημα. Το είδα στην ΕΡΤ. Νότια της Κέρκυρας η κατάσταση είναι, έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Στο διάστημα ισχύως του μέτρου προβλέπεται η αυστηρή τήρηση των κανόνων απόθεση απορριμμάτων. Ειδικότερα απαγορεύεται η εναπόθεση σκουπιδιών εντός των προβλεπόμενων κάδων, καθώς η ανεξέλεγκτη απόρριψη επιβαρύνει περαιτέρω μια δύσκολη κατάσταση στην περιοχή. Και τι να τα κάνουν τα σκουπίδια, τα κρατάνε μέσα στο σπίτι τους οι άνθρωποι. Και εσείς τι κάνετε εκεί στο Δήμο Κερκυρά, με συγχωρείτε τώρα, τόσα λεφτά. Εκατομμύρια άνθρωποι περνάνε από εκεί και πληρώνουν δημοτικά τέλη, πληρώνουν ΦΠΑ, αφήνουν τα λεφτά τους στο νησί. Δηλαδή, έλεος.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσταν για δύο ολόκληρες ώρες εδώ μαζί μου. Ήταν η ραδιοθεραπεία, είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και βέβαια να χαμογελάτε γιατί κάνει τους άλλους να ανησυχούν. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

Power Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέ. Σημαντικό κύκλο επαφών με επίκεντρο το Κυπριακό αρχίζει μέσα στις επόμενες ώρες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα ώρα Κύπρου θα λάβει χώρα η συνάντησή του με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγχελα Ολκίν. Αναμένεται να υπάρξει μια πρώτη ανάγνωση όσον αφορά τις παραπέρα κινήσεις των Ηνωμένων Εθνών και να ξεκαθαρίσει αν η κυρία Ολκίν και οι συνεργάτες της έχουν ολοκληρώσει την σύνταξη του πολυσυζητημένου εγγράφου με τις συγκλήσεις και τις αποκλήσεις της θέσης των δύο πλευρών. Οι διαπιστώσεις των Ηνωμένων Εθνών επί του συγκεκριμένου ενδέχεται να καθορίσουν και τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό. Την Πέμπτη, γύρω στις 6 το απόγευμα ώρα Κύπρου, θα λάβει χώρα η κομβική σημασία συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Στο σημερινό πρόγραμμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη ξεχωρίζουν επίσης οι επαφές με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ και εν συνεχεία με το υψηλόβαθμο στέλεχος της Ευρών Χαβιέ Λαρόσα. Με την τελευταία ομιλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Γενική Συνέλευση ανοίγει σήμερα η αυλαία της εβδομάδας υψηλού επίπεδου στη Νέα Υόρκη. Η φετινή Γενική Συνέλευση φέρει τον τίτλο «Αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη, διαχειριζόμενη τον μετασχηματισμό, ένας οργανισμός Ηνωμένων Εθνών που λειτουργεί για όλους». Το ενδιαφέρον κατά τη σημερινή πρώτη ημέρα των εργασιών μαγνητίζει η παρουσία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία αναμένεται να απασχολήσει την Γενική Συνέλευση αλλά και τις διμερείς συναντήσεις και τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις σε επίπεδο ηγετών. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση αύριο στις 7 το βράδυ ώρα Κύπρου. Από του βήματος του Διεθνούς Οργανισμού, ο Πρόεδρος θα στείλει μεταξύ άλλων μηνύματα αναφορικά με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού και την πολιτική βούληση της ελληνοκυπριακής πλευράς προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, θα ορίσει το στίγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, θα καταγγείλει για μια ακόμη φορά την τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή, καθώς και τις προσπάθειες του κατοχικού καθεστώτος για δημιουργία εντάσεων και νέων τετελεσμένων στο νησί. Με τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ να μην βρίσκεται επί του παρόντος στο πρόγραμμα του Λευκού Οίκου, ο Τούρκος Πρόεδρος πλέκει το εγκόμιο του Αμερικανού Πρόεδρου χαρακτηρίζοντας τον πολύτιμο φίλο. Μιλώντας σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη για τα 100 χρόνια διπλωματικών σχέσεων Τουρκίας-Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ταΐπ Ερντογάν χαρακτήρισε τον διάλογο με τον Ντόναλντ Τραμπ ιδιαίτερα στενό, συνδέοντας την πολιτική συνεργασία των δύο χωρών με την ενίσχυση των εμπορικών και αμυντικών του σχέσεων. Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε μάλιστα ότι σημαντικό μέρος της προόδου στους δεσμούς των δύο χωρών οφείλεται στον προσωπικό διάλογο που έχει με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο Ερντογάν ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να διευρύνει τη συνεργασία της με την Ουάσιγκτον στους τομείς της ενέργειας, της πολιτικής αεροπορίας και της υψηλής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων της πυρηνικής ενέργειας και του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι μπορεί να ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στα Ιρανικά λιμάνια, δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος. Ανέφερε ακόμη ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να ανακοινώσει επισήμως πως επιθυμεί την επίλυση της κρίσης μέσω της διπλωματίας και να συμφωνήσει σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη της διαδικασίας. Υπογράμμισε την ίδια στιγμή ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση διαθέτει πλήρη εξουσιοδότηση για επανεκκίνηση των διπλωματικών επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αύξηση 11,3% στις τιμές του ντίζελ και 6,2% στις τιμές της βενζίνης καταγράφηκε στην Κύπρο τον Αύγουστο συγκριτικά με τον Ιούλιο σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat. Η αύξηση της στην τιμή της βενζίνης ήταν η τέταρτη ψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων και των λιπαντικών σε ετήσια βάση, στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 19,1%. Σχετικά με τον ντίζελ, αυξήσεις καταγράφηκαν σε 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις μεγαλύτερες στην Τσεχία 14,3%, στη Βουλγαρία 13,5% και στο Λουξεμβούργο 12,3%. Οι χαμηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν σε Ιταλία 5,2%, Ρουμανία 6,1% και Ολλανδία 6,2%. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τον μήνα Αύγουστο, η μέση αύξηση στον ντίζελ ανήλθε στο 8,3% και στη βενζίνη στο 3,3%.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Ένοχος παραδέχθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου ο 37χρονος Βρετανός, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για τον θάνατο του 3χρονου γιού του, που έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από ξενοδοχείο στην Χλώρακα. Μετά την παραδοχή ενοχής, η υπόθεση οδηγείται πλέον στο στάδιο της επιβολής ποινής. Η απόφαση για την ποινή του 37χρονου αναμένεται να ανακοινωθεί στις 5 Οκτωβρίου. Ο 37χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία που αφορά πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης. Η τραγωδία σημειώθηκε στις 12 Ιουλίου κατά την πρώτη ημέρα των διακοπών της οικογένειας στην Κύπρο, όταν το παιδί έπεσε από παράθυρο τέταρτου ορόφου ξενοδοχείου στην περιοχή της Χλώρακας. Τρεις εργαζόμενοι τραυματίστηκαν ελαφρά το πρωί όταν σκυβαλοφόρο όχημα ανατράπηκε στη διασταύρωση του δρόμου Αγίας Βαρβάρα με τον παλιό δρόμο Πάφου Λεμεσού στο ύψος της Αχέλιας Τίμης. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται. Ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος Χρυσάνθος Σαββίδης απέστειλε σήμερα μέσω της Βουλής των Αντιπροσώπων κοινοβουλευτική ερώτηση προς το αρμόδιο Υπουργείο αναφορικά με την υποστελέχωση και την επιχειρησιακή δυνατότητα του αστυνομικού σταθμού Πόλεως Χρυσοχούς. Παράλληλα, θέτει το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα μετά το χθεσινό θανατηφόρο δυστύχημα κατά το οποίο ο 16χρονος έχασε τη ζωή του οδηγώντας μοτοσικλέτα. Ζητά όπως εξεταστεί η περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και αστυνόμευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των νέων οδηγών και των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου. Οι προτάσεις της Υπουργού Παιδείας για την κατάργηση του καταλόγου διοριστέων αφήνουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, υποστηρίζει ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΛΜΕΚ Ανδρέας Μουράτσας. Αντί να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες τρευλώσεις, όπως είπε, δημιουργούν νέες και οδηγούν σε σοβαρά αδιέξοδα. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΛΜΕΚ χαρακτήρισε ως κόκκινες γραμμές των εκπαιδευτικών οργανώσεων την διασφάλιση των συναδέλφων τους που υπηρετούν στα σχολεία αυτή τη στιγμή ως αντικαταστάτες ή συμβασιούχοι. Η απόφαση για την εκδήλωση διαμαρτυρίας στις 8 Οκτωβρίου έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, είπε ο κ. Μουράτσας, λήφθηκε προκειμένου να σταλεί το μήνυμα και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου κατά τη χθεσινή συνάντηση του με τον Δημαρχεύοντα Άγγελο Νησιφόρου δεσμεύτηκε για ταχύτερη εξέταση των θεμάτων που αφορούν τον Δήμο από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών ώστε να προχωρήσουν τα έργα που προωθεί η τοπική αρχή. Ο κ. Νησιφόρου χαρακτήρισε πολύ θετική την στάση του Υπουργού Εσωτερικών, σημειώνοντας πως ένα από τα έργα τα οποία θα διευκολυνθούν είναι και το κέντρο φροντίδας για άτομα με αυτισμό. Παράλληλα, είπε ο κ. Νησιφόρου, το Υπουργείο Εσωτερικών δεσμεύτηκε ότι επιταχύνει τις διαδικασίες ώστε πριν το τέλος του χρόνου να προκηρυχθούν προσφορές για τα δύο πολεοδομικά έργα που αφορούν τους παράλληλους δρόμους από την Αποστόλου Παύλου προς την περιοχή της Universal. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κ. Νησιφόρου επιβεβαίωσε ότι με τον Υπουργό Εσωτερικών συζήτησαν και το θέμα του περιφερειακού κημητηρίου, για το οποίο αντιδρά ο Δήμος Ιεροκηπίας. Ο κ. Νησιφόρου επανέλαβε ότι με καλή θέληση μπορούν να υλοποιηθούν οι σχεδιασμοί και του Δήμου Ιεροκηπίας, παράλληλα με την δημιουργία του κημητηρίου. Ο διάλογος των κοινωνικών εταίρων για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση συνεχίζεται και υπάρχουν ακόμη μεγάλες εκκρεμότητες, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο Επαρχιακός Γραμματέας της ΣΕΚ Πέτρος Ζημοσένους. Για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, είπε ο Επαρχιακός Γραμματέας της ΣΕΚ, είναι σημαντικός ο πυλώνας των ταμείων προνοίας και η πρόνοια για ουσιαστική αύξηση των χαμηλών συντάξεων με τη συνεισφορά του κράτους. Ο κ. Ζημοσένους χαρακτήρισε επίσης καθοριστική σημασία στην κατάργηση του πέναλτι του 12% για την πρόωρη συνταξιοδότηση, τονίζοντας ότι η πρόταση του Υπουργού Εργασίας δεν είναι ικανοποιητική. Επετειακές εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια από τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου θα οργανώσει η Εκκλησία της Κύπρου εντός του 2027 με απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κόσμος ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής, θεολόγος Ιωάννης Αντωνιάδης, στην τακτική συνεδρία της Ιεράς Συνόδου αποφασίστηκε και η οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης του κλήρου από τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Μητροπολίτη Πάφου Γρηγόριο. Παράλληλα, η Σύνοδος εξέλεξε με κλήρωση τα μέλη του νέου εξαμελού Συνοδικού Δικαστηρίου για την επόμενη διετία, όρισε τους πρόεδρους των Συνοδικών Επιτροπών και τα μέλη τους, εξέλεξε τα νέα μέλη της Ανακριτικής Επιτροπής για την επόμενη πενταετία και όρισε τα νέα μέλη των Επισκοπικών Δικαστηρίων για την επόμενη πενταετία. Ικανοποίηση για την επιτυχή διοργάνωση του 14ου Αγροτικού Φεστιβάλ στα Χνάρια της Παράδοσης εξέφρασε ο κοινοτάρχης Στατού Αγίου Φωτίου Μιχάλης Κίμωνος. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, πέραν των 10.000 πολιτών από όλη την Κύπρο επισκέφθηκαν την Κυριακή την κοινότητα, ανάμεσά τους και αρκετοί Τουρκοκύπροι από τις κοινότητες της περιοχής που έφτασαν με 6 λεωφορεία. Οι επισκέπτες, όπως ανέφερε, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν αλλά και να αγοράσουν αγροτικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή, να παρακολουθήσουν τον τρόπο παρασκευής παραδοσιακών προϊόντων αλλά και να επισκεφτούν έκθεση παλαιών αγροτικών μηχανημάτων. Ήδη, όπως ανέφερε ο κύριος Κίμωνος, η κοινότητα Στατού Αγίου Φωτίου προετοιμάζεται για τη λειτουργία για δεύτερη χρονιά του Χριστουγεννιάτικου χωριού από τις 21 Νοεμβρίου. Δωρεάν περιηγήσεις στην παλιά πόλη Πάφου και στο κέντρο Ιεροκηπίας οργανώνει η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου με τη στήριξη του Υπουργείου Τουρισμού. Οι περιηγήσεις θα πραγματοποιηθούν τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο στην Πάφο κάθε Πέμπτη και στο κέντρο της Ιεροκηπίας κάθε Τρίτη. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Έλληνα Ειρήνη που βρίσκεται στην Λεωφόρο Δανάης 31Β έναντι του Ολυμπίκ Λακούν Ρεζόρτ πρώην αμαθού στην Κάτω Πάφο και Αλεξάνδρου Γεωργίου Ορθοδοξία που βρίσκεται στην Αρσινόης 9 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως βορειοδυτική ασθενής και παροδικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 20 στα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM.

Tower Electrical Paphos. Μερικές φορές αυτό που χρειάζεται ένας χώρος είναι το σωστό φως. Ανακάλυψε τη συλλογή μας από επιτραπέζια φωτιστικά και δώσε στο σπίτι, το γραφείο σου, περισσότερη ζεστασιά, στυλ και χαρακτήρα. Έλα να βρεις το δικό σου σήμερα και επωφεληθείτε από την προσφορά μας. Ένα συν ένα δωρεάν. Παίρνεις δύο, πληρώνεις μόνο ένα. Για περιορισμένο χρόνο. Φώτισε τον χώρο σου, ανάδειξε το στυλ σου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower Electric.

0: 66 χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία. Κύπρος για όλους τους Κυπρίους. Η Κοινωνική Συμμαχία ΠΑΦΟΥ διοργανώνει μεγάλη συναυλία με του Στέλιο Διονυσίου και Κωνσταντίνα. Συμμετέχει ο Δημήτρης Σουρουλάς. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 το βράδυ, στην πλατεία Κένετη στην ΠΑΦΟ. Είσοδος ελεύθερη.
1: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

0: Are you ready, Boots? Start walking.
1: Μικρές ώρες. Μεγάλη.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοκόσμο. Σημαντικό κύκλο επαφών με επίκεντρο το Κυπριακό αρχίζει τις επόμενες ώρες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα ώρα Κύπρου θα λάβει χώρα η συνάντησή του με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγγελα Λουκίν. Αναμένεται να υπάρξει μια πρώτη ανάγνωση όσον αφορά τις παραπέρα κινήσεις των Ηνωμένων Εθνών και να ξεκαθαρίσει εάν η κυρία Λουκίν και οι συνεργάτες της έχουν ολοκληρώσει την σύνταξη του πολυσυζητημένου εγγράφου με τις συγκλήσεις και τις αποκλήσεις στις θέσεις των δύο πλευρών. Οι διαπιστώσεις των Ηνωμένων Εθνών επί του συγκεκριμένου ενδέχεται να καθορίσουν και τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό. Την Πέμπτη, γύρω στις 6 το πρωί, 6 το απόγευμα ώρα Κύπρου, θα λάβει χώρα η κομβική σημασία συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Στο σημερινό του πρόγραμμα του Προέδρου Χρυστοδουλίδη ξεχωρίζουν επίσης οι επαφές με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρμαν και την συνεχεία με το υψηλό βαθμό στέλεχος της Εύρων Χαβιέλα Ρόσα. Με την τελευταία ομιλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στη Γενική Συνέλευση ανοίγει σήμερα η αυλαία της εβδομάδας υψηλού επίπεδου στη Νέα Υόρκη. Η φετινή Γενική Συνέλευση φέρει τον τίτλο αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη διαχειριζόμενη το μετασχηματισμό, ένας οργανισμός Ηνωμένων Εθνών που λειτουργεί για όλους. Το ενδιαφέρον κάτω τη σημερινή ημέρα των εργασιών μαγνητίζει η παρουσία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι μπορεί να ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στα Ιρανικά λιμάνια, δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος. Ανέφερε ακόμη ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να ανακοινώσει επισήμως πως επιθυμεί την επίλυση της κρίσης μέσω της διπλωματίας και να συμφωνήσει σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη της διαδικασίας. Υπογράμμισε την ίδια στιγμή ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση διαθέτει πλήρη για επανεκκίνηση των διπλωματικών επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε μια άλλη εξέλιξη, η Τεχεράνη γνωστοποίησε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ του Ιρανού Προέδρου Μεσούτ Πεζεσκιάν και του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο των εργασιών της εβδομάδας υψηλού επίπεδου. Αύξηση 11,3% στις τιμές του ντίζελ και 6,2% στις τιμές της βενζίνης καταγράφηκε στην Κύπρο τον Αύγουστο συγκριτικά με τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat. Η αύξηση στη τιμή της βενζίνης ήταν η τέταρτη υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων και των λιπαντικών, σε ετήσια βάση στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 19,1%. Σχετικά με τον ντίζελ, αυξήσεις καταγράφηκαν σε 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις μεγαλύτερες στην Τσεχία 14,3%, στην Βουλγαρία 13,5% και στο Λουξεμβούργο 12,3%. Οι χαμηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν σε Ιταλία 5,2%, Ρουμανία 6,1% και Ολλανδία 6,2%.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Ενοχή παραδέχτηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου 37χρονος Βρετανός, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για τον θάνατο του τρίχρονου γιου του που έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από ξενοδοχείο στην Χλώρακα. Μετά την παραδοχή ενοχής, η υπόθεση οδηγείται πλέον στο στάδιο της επιβολής ποινής. Η απόφαση για την ποινή του 37χρονου αναμένεται να ανακοινωθεί στις 5 Οκτωβρίου. Ο 37χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία που αφορά πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης απερίσκεψης ή επικίνδυνης πράξης. Η τραγωδία σημειώθηκε στις 12 Ιουλίου κατά την πρώτη μέρα των διακοπών της οικογένειας στην Κύπρο, όταν το παιδί έπεσε από το παράθυρο του τετάρτου ρόφου ξενοδοχείου στην περιοχή της Χλώρακας. Τρεις εργαζόμενοι τραυματίστηκαν ελαφρά το πρωί όταν σκυβαλοφόρο όχημα ανατράπηκε στη διασταύρωση του δρόμου Αγίας Βαρβάρας με τον παλιό δρόμο Πάφου Λεμεσού στο ύψος της Σαχέλιας. Το σκυβαλοφόρο κατευθυνόταν από την Αγία Βαρβάρα προς τον παλιό δρόμο Πάφου Λεμεσό. Όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, ο οδηγός φέρεται να αντιλήφθηκε πρόβλημα στο σύστημα πέδησης. Το όχημα πέρασε στη διασταύρωση και κατευθύνθηκε προς χωράφι στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν διέρχονταν άλλα οχήματα από τον κύριο δρόμο, γεγονός που απέτρεψε μια πιθανώς σοβαρότερη σύγκρουση. Ο οδηγός κατάφερε να κατευθύνει το σκυβαλοφόρο εκτός του δρόμου, ωστόσο το όχημα ανατράπηκε μέσα στο χωράφι. Οι τρεις επιβαίνοντες αλλοδαποί εργαζόμενοι της εταιρείας τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου υποβάλλονται σε περίθαλψη και περαιτέρω εξετάσεις. Ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος Χρήστος Θοσαβίδης απέστειλε σήμερα μέσω της Βουλής των Αντιπροσώπων κοινοβουλευτική ερώτηση προς το αρμόδιο Υπουργείο αναφορικά με την υποστελέχωση και την επιχειρησιακή δυνατότητα του αστυνομικού σταθμού πόλης Χρυσοχούς. Συγκεκριμένα ζητά να ενημερωθεί για την υφιστάμενη στελέχωση του αστυνομικού σταθμού, τις οργανικές θέσεις, τα κενά που υπάρχουν, καθώς και για τα άμεσα μέτρα και το χρονοδιάγραμμα που προτίθεται να εφαρμόσει η πολιτεία για την ενίσχυση της αστυνόμευσης στην περιοχή. Παράλληλα, θέτει το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα μετά το θανατηφόρο δυστύχημα κατά το οποίο 16 έχασε τη ζωή του οδηγώντας μοτοσυκλέτα. Ζητά, όπως εξεταστεί, η περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και αστυνόμευσης με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των νέων οδηγών και των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου. Οι προτάσεις της Υπουργού Παιδείας για την κατάργηση του καταλόγου διοριστέων αφήνουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, υποστηρίζει ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΛΜΕΚ Ανδρέας Μαυράτσας. Αντί να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες τευλώσεις, όπως είπε, δημιουργούν νέες και οδηγούν σε σοβαρά διέξοδα. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΛΜΕΚ χαρακτήρισε ως κόκκινες γραμμές των εκπαιδευτικών οργανώσεων την διασφάλιση των συναδέλφων τους που υπηρετούν στα σχολεία αυτή τη στιγμή ως αντικαταστάτες ή συμβασιούχοι. Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, κατά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Δημαρχεύοντα Άγγελο Νησιφόρο, δεσμεύτηκε για ταχύτερη εξέταση των θεμάτων που αφορούν τον Δήμο από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, ώστε να προχωρήσουν τα έργα που προωθεί η τοπική αρχή. Ο κ. Νησιφόρο χαρακτήρισε πολύ θετική τη στάση του Υπουργού Εσωτερικών, σημειώνοντας πως ένα από τα έργα τα οποία θα διευκολυνθούν είναι και το κέντρο φροντίδας για άτομα με αυτισμό. Παράλληλα, είπε κ. Νησιφόρο, το Υπουργείο Εσωτερικών δεσμεύτηκε ότι θα επιταχύνει τις διαδικασίες ώστε πριν το τέλος του χρόνου να προκηρυχθούν προσφορές για τα δύο πολυδομικά έργα που αφορούν τους παράλληλους δρόμους από την Αποστόλου Παύλου προς την περιοχή της Universal. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κ. Νησιφόρο επιβεβαίωσε ότι με τον Υπουργό Εσωτερικών συζήτησαν και το θέμα του περιφερειακού κημητηρίου για το οποίο αντιδρά ο Δήμος Ιεροκηπίας. Ο κ. Νησιφόρο επανέλαβε ότι με καλή θέληση μπορούν να υλοποιηθούν οι σχεδιασμοί και του Δήμου Ιεροκηπίας, αλλά παράλληλα με τη δημιουργία του κημητηρίου. Ο διάλογος των κοινωνικών εταίρων για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση συνεχίζεται και υπάρχουν ακόμη μεγάλες εκκρεμότητες, δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο Επαρχιακός Γραμματέας της ΕΚ Πέτρος Δημοσθένους. Για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, είπε, ο Επαρχιακός Γραμματέας της ΕΚ είναι σημαντικός ο πυλώνας των ταμείων προνοίας και η πρόνοια για ουσιαστική αύξηση των χαμηλών συντάξεων με τη συνεισφορά του κράτους. Ο κ. Δημοσθένους χαρακτήρισε επίσης καθοριστική σημασία στην κατάργηση του πέναλτι του 12% για την πρόωρη συνταξιοδότηση, τονίζοντας ότι η πρόταση του Υπουργού Εργασίας δεν είναι ικανοποιητική. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία της Ειρήνης Έλληνα που βρίσκεται στην οδό Δανάης και της Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου Γεωργίου στην οδό Αρσινόη στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής και παροδικά μέχρι μέτρη 3 στους Άρων Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 20 στα παράλια και στους 13 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα παράλια και στους 21 στα υψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη, τοπικά αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ενώ το Σάββατο θα εμφανίζονται ψηλές νεφώσεις. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας, ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
3: Ράδιο Κόσμος 95.

Ασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Ασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ξεκινήσαμε με Νίκο Οικονομόπουλο, Ένοχο Κορμί, ενώ λίγο πριν Έλλη Κοκκίνου, Τι σου χρωστάω. Έρχονται αμέσως τώρα η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες, αλλά και η Κατερίνα Λιόλιου με την Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Καλή μας διασκέδαση.

0: στους Μενιδιάτης ό,τι πιο όμορφο και σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 6980 19 29 51. Συνεχίζουμε με αγαπημένες επιτυχίες και εμείς τα λέμε σε λίγο.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή

Εκεί ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων, μια επιλογή του Παναγιώτη, ενώ λίγο πριν αναβήσει Όχι Γιατί για τη Βασιλική. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές, Θοδωρής Φέρης και Είπες για το Βασίλη, και αμέσως μετά Ρία Ελληνίδου, Θα Θες Να Με Βρεις για το Θοδωρή.

0: αγκαζιά.
1: Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το «Ανήκω σε μένα», μια επιλογή του Νίκου, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο ΦΟΚΑ που γιορτάζει σήμερα, και να αναφέρουμε ωστόσο ότι σήμερα είναι η ημέρα ελληνικού εμπορίου, η ημέρα των Χόμπιτ, Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας, Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου και η Παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυελογενούς λευχημίας. Συνεχίζουμε αμέσως τώρα με τις δικές σας επιλογές.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, ήταν ο Πάνος Κιάμος με το Ξέρεις Πολλούς, μια επιλογή του Φάνη, ενώ λίγο πριν Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα για τη Φωτεινή. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, από τον Ανδρέα Στάμο, Πόσο θα ήθελα για τη ζωή, και αμέσως μετά ο Γιώργος Σαμπάνης με το Τι θέλω εγώ με σένα για τον Κυριακό.

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Πέγγι Ζήνα και Άμινα, μία επιλογή του Σωτήρη, ενώ λίγο πριν Μιχάλης Χατζηγιάννης και όλα μαγικά για τη Δήμητρα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Σαν σήμερα το 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». Σαν σήμερα το 2001 ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές. Πέτρος Ιακωβίδης, «Έτσι έχει μάθει για τον Γιώργο», και αμέσως μετά Αναστασία και «Σπάστε τα για την Κατερίνα».

0: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Τρίτη σήμερα, όλη μέρα. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Γεμάτη ελληνικές επιτυχίες και καινούργιες μεταδόσεις, φυσικά αποκλειστικότητες η εκπομπή, αλλά και πλούσια θεματολογία. Μείνετε συντονισμένοι, εγώ επανέρχομαι σε λίγο για να δούμε παρέα τι θα ακολουθήσει το επόμενο 2ωρο.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και αμέσως τώρα θα σας παρουσιάσω όλα όσα έχουμε ετοιμάσει για εσάς σήμερα. Ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές ορτές και επέτη. Φυσικά, εννοείται, απαραίτητη για να ενημερωνόμαστε. Έχουμε σχολιασμό επικαιρότητας και viral ειδήσεις όταν υπάρχουν, με ψυχαγωγική πάντα ματιά. Φυσικά, κρύο ανέκδοτο στην ενότητα του Call to Be Hot, ενώ λίγο πριν το τέλος της εκπομπής σας περιμένει μια πρόταση ταινίας. Όλα αυτά πλαισιωμένα με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σας αγαπημένα τραγούδια και φυσικά καινούργιες μεταδόσεις.

Η καλύτερη συχνότητα δεν είναι αυτή που ακούς, είναι αυτή που σε κάνει να χαμογελάς. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και νομίζω πως σε βλέπω. Χαμογελάς.

Οι καλύτερες εκπομπές γράφονται μέσα από αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Είναι απλά τα πράγματα. Μου στέλνετε το μήνυμά σας με το αγαπημένο σας τραγούδι, κάνετε το story και μας ταγκάρετε. Μας κάνετε και τις δικές σας προτάσεις πάνω στις ενότητες που σας παρουσιάζουμε και έτσι μας κάνετε πολύ πολύ χαρούμενους. Η Ιορδάνης αγαπητός Official και φυσικά τα social media του ραδιοφώνου τα Official σε όλες τις πλατφόρμες μας βρίσκεται, μας ακολουθείτε και φυσικά περιμένω εκεί να τα πούμε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Φώκα. Ευρωπαϊκή σήμερα, ημέρα μετακινήσεων, ημέρα ελληνικού εμπόριου, ημέρα των Hobbit. Θεέ μου, μικρή παύση εδώ. Παγκόσμια μέρα ναρκοληψίας, παγκόσμια μέρα ρινόκερου και παγκόσμια μέρα χρόνιας μυολογενούς λευχαιμίας. Τώρα, σαν σήμερα, το 1000, πότε ήταν αυτό ρε παιδιά εδώ, μου κάνετε πλάκα, το 1789, τίποτα ρε, πρόσφατα, οι ενωμένες δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς, μα καλά τους κάνανε, ενώ σαν σήμερα το 1912 καταπλέει στον ναυσταθμό το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν, το 1912, καλά ήμασταν, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. Εντάξει, ωραία. Τι έχει απογίνει αυτό το μουσείο?

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, πάμε σε μηνύματα ακροατών. Χαιρετισμούς σε Αργύρη, Αγγελική και Δημήτρη. Ο Δημήτρης μας γράφει: χαιρετισμούς σε όλη την βάρδιά μου. Το ραδιόφωνο είναι η καλύτερη παρέα μας. Χαίρομαι πάρα πολύ, αγαπητέ μου φίλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Έχεις και το όνομα του μπαμπά μου.

0: Τι κάνεις?
1: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δε φταίσαι εσύ που τ' αγαπώ, ποτέ δεν έχω τη μοναξιά μου στο δεξί.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο και κακό και σύντομο. Με ρώτησαν αν βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Εγώ θέλω να μάθω ποιος ήπιε το υπόλοιπο.

Χωρίς ντροπές, σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official εγώ. Σε όλες τις πλατφόρμες ομοίως ακολουθείτε και το ραδιόφωνο της καρδιάς σας.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός. Πάμε σε μία ακόμα πρόταση από το Disney Plus. High Potential, μια πανέξυπνη μητέρα με εντυπωσιακή παρατηρητικότητα αρχίζει να συνεργάζεται με την αστυνομία και να λύνει υποθέσεις που δυσκολεύουν ακόμη και τους πιο έμπειρους detective. Ανάλαφρο, γρήγορο και πάρα πολύ ευχάριστο αστυνομικό περιεχόμενο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η αγαπημένη σου συχνότητα παίζει δυνατά. Η μουσική δυναμώνει και εμείς εδώ συνεχίζουμε να σε κρατάμε πραγματικά στην καλύτερη παρέα της πόλης.

Η Μαγιορδάνης αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης ολοκληρώθηκε. Πολλά πολλά πολλά φιλιά. Τρέχω εγώ στη μαμά γιατί μου έχει κάνει σήμερα το αγαπημένο μου φαγητό. Φιλιά πολλά. Εντάξει, οκ, okay, φακές. Με σκόρδο.

Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

Πολύ πολύ ευχαριστώ. Από την ώρα που βγήκα μέχρι τώρα σας ευχαριστώ. Πολύ. Πάλι ξανά θα τα πούμε σε λίγο.

0: Άσε μισό λεπτό το κάουμπελ να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ρυφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόβει το

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: κόσμος. Μαγικός. Ο δικός σας κόσμος.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω.

0: Ράδιο Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2. Έρχεσαι.

95.2. Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος

0: δίσκο.
1: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.
2: Κόσμος 95.2.